0: σε λατρεύω.
1: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
0: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
0: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
2: Σφαίρα FM 98,9. Το ραδιόφωνο που συνοδεύει το καλοκαίρι σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Η σχολή εμποροπλοιάρχων, όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις, πώς λέγεται?
4: Πώς?
3: Γίνεται δεν εμποροπλοιάρχων.
5: Εμένα μου άρεσε.
2: 6 με 7,
6: 8, 9, 10.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
8: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, ακούς τις επιτυχίες.

0: περασμένα.
1: 989 Σφαίρα.
2: Γιόλο! Πρωινό Σφαίρα!
3: Ανεκδότο της ημέρας.
4: Λοιπόν, ένας κλέφτης, παιδιά, αποφασίζει να κλέψει ένα σπίτι πλουσίων. Το παρακολουθεί από εδώ, κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί, μαθαίνει πότε θα λείπουν το βράδυ. Μπαίνει μέσα, εξουδετερώνει το συναγερμό και εκεί που κλέβει, ακούει μια φωνή. Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμωρήσει. Ξαφνιασμένος κοιτάει να δει από πού έρχεται αυτή η φωνή, αλλά μη βλέποντας τίποτα συνεχίζει τη δουλειά του, οπότε σε λίγο ξανακούει τη φωνή να του λέει. Ο Ιησούς σε βλέπει και θα σε τιμωρήσει. Αποφασισμένος να δει από πού έρχεται αυτή η φωνή, έχει τρελαθεί, κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά, βλέπει ένα παπαγαλάκι. Εσύ μιλάς, του λέει, ρε, και με τρόμαξες. Εγώ. Μπα, και πώς σε λένε, του λέει, στο παπαγαλάκι τώρα. Όμηρο. Όμηρο, μα καλά, τι όνομα είναι αυτό για παπαγάλο? Γιατί είναι το Ιησούς όνομα για το Ντόπερμαν.
2: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Sportsfera 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Η μουσική σου.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
2: Θέλουμε όποιον έχετε πρόβλημα να το λύσετε. Εγώ, α πούμε, έχω πρόβλημα με τον από κάτω. Του έχω ρίξει, φίλε, εδώ και 4 χρόνια 342 μανταλάκια. Τον έχω φτιάξει τον τύπο.
3: Δίνει απλόχερα, δίνει σαν βασιλέα.
1: 6 με 7,
4: 8, 9, 10.
1: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό σφαίρα!
5: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
6: Όλα είναι μουσική.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα, back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα.

0: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Γιόλο! Πρωινό σφαίρα!
2: Είπα πολύ γρήγορα για μια μελέτη που έδειξε πως οι άνθρωποι μετά τα 35 για να αποδίδουν καλύτερα πρέπει να δουλεύουν μία φορά την εβδομάδα.
3: Από πέρσι σας το λέω.
2: Να πω ότι τη μελέτη την έκανα εγώ.
1: 6 με 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πρωινό σφαίρα.
4: Η μουσική σου.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασόν.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.
5: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι τέλεια.
1: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
3: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
2: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπι, στην Αγιά Φωτιά.
2: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Είπα πολύ γρήγορα για μια μελέτη που έδειξε πως οι άνθρωποι μετά τα 35 για να αποδίδουν καλύτερα πρέπει να δουλεύουν μία φορά την εβδομάδα.
2: Από πέρσι σας το λέω.
1: Να πω ότι τη μελέτη την έκανα εγώ.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
4: Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Γιόλο.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Συγγνώμη.
3: Μάλιστα.
2: Το έχετε αυτό σε κόκκινο?
3: Ναι.
2: Α, το έχετε,
3: ε? Ναι.
2: Να σα πω, σε μπλε?
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Φοβερό. Σε κίτρινο?
3: Ναι.
2: Και σε κίτρινο?
3: Ναι.
2: Φοβερό. Σε μαύρο?
3: Ναι, ναι.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Κοίτα να δει σε πόσα χρώματα βγαίνει αυτή η μαλακή.
0: Έξι με 10. Πρωινό σφαίρα.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
4: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στο Σφαίρα 989. Ακούστε.
6: Σε όλους εμάς κάτω των 30. What's up, όλα παίζουν.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
0: Green.
8: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Hey!
9: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: νιώσεις ως το τέρμα τους παλμούς και το προαίσθημα.
1: 989 Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
4: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Σφαίρα 103.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
12: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
15: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
14: Ευκολία σου λέω. Και άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
20: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
21: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
20: Έχουν βάλει και καύσιμα.
21: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
22: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: έρωτας χτυπά.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
6: ντολμάς!
5: Όπου κι αν πας,
6: ντολμάς!
7: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
11: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
12: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
11: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
13: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
14: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
15: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
16: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
15: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
17: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
18: Go, go, go, go, go.
19: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
20: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
21: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
0: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Time out για θράκον.
24: Σφαίρα 989.
25: Η ώρα είναι 7.
26: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
27: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
28: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
27: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
28: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
27: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
28: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
27: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
28: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
29: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: Καλημέρα, Γιούργα! Καλημέρα. Γιούργα! Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Λίγα λεπτά.
1: Καλημέρα, τι
0: λίγα λεπτά. Τέσσερα λεπτά μετά από τις 7. Μας πήρε το ξημέρωμα χθες βλέποντας το Μεξικό με την Αγγλία.
1: Και στο τέλος. Γιατί
0: το βλέπεις.
1: Όχι, είδα τώρα τα highlights.
0: Α, το highlights. Εγώ το βλέπα live. Και όμως εγώ σηκώθηκα και λέω θα κάτσω να το δω. Και δεν είδα το τέλος.
1: Μόνο παλιά στο Filmet καθόμουν τέτοια ώρα και έβλεπα και με παράστα.
0: Και τσόντες.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι η τελευταία μας εβδομάδα. Πώς του μηνός έχουμε σήμερα? 6. Δευτέρα, 6 του μηνός. Και ο μόνος που δεν σηκώθηκε από το δωμάτιο για να έρθει εδώ είναι ο Παναγής. Είναι δυνατόν.
2: Αλήθεια τώρα.
0: Είναι δυνατόν.
1: Κοντός, πόσες φορές τον έχω δικαιολογήσει?
2: Εγώ νόμιζα ότι ήταν μέσα στη τουαλέτα.
1: Όχι. Έχω πει, έχει κατέβει να παρκάρει, έχει κατέβει να ξεπαρκάρει, έχει κατέβει να μοντάρει, έχει κατέβει να βάλει κόνους. Πού είναι ο κόνος?
0: Να πούμε καλή εβδομάδα σε όλους σας. Βεβαίως, βεβαίως. Να σηκωθεί να φέρει τον κόνο του. Βεβαίως, έχουμε κόνους εκεί πέρα γενικά που αφήνουμε. Να πούμε μια καλημέρα σε όλους εκεί στην Αθήνα. Καλημέρα, Αθήνα, καλημέρα, Ελλάδα, καλημέρα από όπου και να μας ακούτε. Καλημέρα να μας ακούτε στην Αμερική, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη, στην Αφρική. Όπου και αν ακούτε. Παγκόσμιο κύπελο σφαίρα 102,2. Έτσι κι αλλιώς οι ακροατές μας είναι σε ένα παγκόσμιο κύπελο από όλες τις χώρες του κόσμου. Καλή, καλή εβδομάδα. Είναι η τελευταία μας εβδομάδα. Η τελευταία εβδομάδα της Ρόδου που κάθε χρόνο ερχόμαστε από εδώ για να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία, ουσιαστικά μια διαδικασία αποχαιρετισμού. Σας αποχαιρετήσαμε. Κάτι δεν κάναμε την Παρασκευή.
1: Δεν κάναμε
2: την κλήρωση για το Effort Design που είπαμε θα δώσουμε άλλη μια ευκαιρία, μια εβδομάδα για να γίνει αυτή την Παρασκευή.
0: Ναι, είπαμε να κρατήσουμε το μεγάλο δώρο αυτό των 8.500 ευρώ από την Effort Design, αυτή την τεράστια εταιρεία που είπαμε να το κρατήσουμε για την Παρασκευή. Βεβαίως, γιατί λέμε να το κρατήσουμε, οπότε μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε στο
2: 6936 10 10 22.
0: Ναι, 6936 10 10 22, να στείλει το ονοματεπώνυμο και F for Design. Η εταιρεία αυτή η τεράστια που δεν έχει showroom και που βέβαια ουσιαστικά κατασκευάζει ό,τι και αν της φέρετε να το δει χειροποίητα, κάνει αυτό το δώρο των 8.500 ευρώ. Θεωρήσαμε ότι θα είναι ωραίο να το κρατήσουμε για την τελευταία ημέρα του 2000, στη σεζόν 25-26. Οπότε λοιπόν να είσαστε έτοιμοι για να το ζήσουμε όλο αυτό. Και πάμε για το σαν σήμερα. Ο Γιώργος είναι έτοιμος για σαν σήμερα. Παρακαλώ, κυρίες, ladies and gentlemen, good morning. Good morning.
3: Σας παρακαλώ πολύ. Πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα 6 Ιουλίου, δεν βλέπω εδώ να γιορτάζει κάποιος, γιατί συνήθως αυτά τα μαθαίνει ο Παναγής από ένα παπά. Τον παίρνει τηλέφωνο το πρωί, τον ξεματιάζει και όλα.
2: Του λέει μια προσευχή.
1: Του λέει μια προσευχή και του λέει άντε στην ευχή της Παναγίας και σήμερα να πεις ότι γιορτάζει ο Τάδε. Δεν βλέπω εδώ καμιά γιορτή, αλλά σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Συγγνώμη, Γιώργο, γιατί μπορεί να ακούσαν κάποιοι και να πούμε ότι κέρδισε η Αγγλία 3-2 στο τέλος.
1: 3-2 το Μεξικό με 10 παίκτες τώρα σε επικό, δηλαδή ιστορικό μάτς είναι αυτό.
0: 10 παίκτες η Αγγλία.
1: Η Αγγλία, ναι.
0: Γιατί έφαγε κόκκινη
1: μέσα, μέσα στο γήπεδο ΑΣΔΕΚΑ, το οποίο έχει μεγαλύτερο χορτάρι από τα ευρωπαϊκά.
0: Θα μπορούσε το Μεξικό να κερδίσει. Αυτή η Άγγλοι τελικά από ό,τι φαίνεται είναι.
1: Τρένο είναι.
0: 7ψυχη, 8ψυχη.
1: Γιατί
0: 9ψυχη.
1: Η Νορβηγία δεν είναι 9,5.
0: Α, η Νορβηγία δεν το σχολιάσαμε γι' αυτό.
1: Έχει βάλει στην πλάτη ο Χάλαντ και σου πηγαίνει βόλτα.
0: Η Νορβηγία δεν είναι. Γυναίκο, το είδε από την Νορβηγία, το είδε.
1: Το είδε, στεναχωρήθηκε μεγάλο φαν τη Βραζιλία ο Νίκο.
0: Εγώ στεναχωρήθηκα με του Βραζιλιάνου, αλλά το ξέρα, ήμουν σχεδόν βέβαιο. Δεν παίζουν μπάλα. Δεν θυμίζει τίποτα την παλιά Βραζιλία. Συγγνώμη, Γιώργο.
1: Τίποτα. Παρακαλώ. Παγκόσμια μέρα ζωονόσων και Παγκόσμια μέρα του φιλιού. Σήμερα δώστε ένα φυλάκι. Έτσι. Σαν σήμερα το 371 π.Χ. βλέπω ότι οι Θηβαίοι υπό τον Επαμινώντα συντρίβουν του Σπαρτιάτε στην περιοχή των Λεύκτρων Βιωτία. Έχει κάτι τέτοια τώρα εκεί πέρα φωτοβολταϊκά. Ναι, και διασφαλίζουν την ηγεμονία του στον ελλαδικό χώρο, μάλιστα. 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας του Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. Τι άλλο γίνεται εδώ πέρα. 1827 Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη συνθήκη του Λονδίνου με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελής στο Σουλτάνο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη συνθήκη, δεν γουστάει καθόλου. 1932, μαύρη ώρα, η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα. Και από τότε αρχίζει η γκρίνια. Όχι, μου λείπει μια ώρα ύπνος, χάσαμε μια ώρα ύπνος.
2: Να σου πω κάτι. Όλο λένε όμως κάθε χρόνο ότι θα γίνει, θα το φτιάξουν, θα αλλάξει, θα.
0: Μια παραγγείλε.
1: Ο γαμπρός, εμά.
0: Πώς είχε την πόρτα, γιατί δεν πέτυχε.
1: Καλά που μπαίνεις, σε σαλούν μπαίνεις.
2: Παιδιά.
0: Δεν είδε την πόρτα την ανοίγει έτσι, κάπου δεν χτυπάει.
1: Να σου πω κάτι, γιατί δεν τον απολύεις. Μία φορά στο 90.
2: Παναγέλα, κάτσε στην καρέκλα σου, γιατί λένε πολλά για σένα.
5: Τι λένε για μένα.
2: Καλώς το Μπρούκλι.
0: Ξέρεις τι πανέχεσαι.
2: Καλό στο Μπρούκλι τη παρέα.
1: Ναι, κοίτα πώ μπήκε μέσα. Λε και του χρωστάμε λεφτά.
2: Με γυαλί, σηκωμένο γιακά.
0: Τι καρέκλα από κάτω ένα άλλο δωμάτιο.
1: Και θα ξυπνήσει τον άνθρωπο.
2: Ρε, εσύ τι έχετε πάθει. Μία του λέτε για την πόρτα, μία για την καρέκλα σαν τι πεθερέ.
0: Το κοιμούσε έτσι τον άνθρωπο. Τώρα μην φωνάζει με βλάκα πρωί-πρωί.
1: Το πάμε σιγά.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι, είστε και οι δύο σαν τις πεθερές.
0: Αυτό δεν είμαστε, προσεύχομαστε τους δίπλα.
1: Μας προκαλεί έτσι όπως είναι.
2: Τι πεθερές έχετε γίνει.
1: Ξέρω τι λέγεται,
2: πότε λίγο η πόρτα, λίγο...
0: Τέλειωσες...
1: Τέλειωσα μόλις τώρα.
0: Α, το ξυπνητήρι τώρα.
2: 7 και 10.
1: Θέλω να πάρεις και το λογιστή.
0: Μην γελάζει.
2: Έχει αποφασίσει να έρχεται πιο μετά στην εκπομπή.
0: Α, τι λέει το κατά και εσύ, τι λένε και τι λένε. Εμένα, ας πούμε.
1: Αυτό νόμιζε ότι θα μπει μέσα και θα πούμε τη χάρη το μέσα του.
0: Ναι, όλα λάθος.
1: Σφαλιάρα, τι μάπα.
0: Δεν ξέρει, 6 του μηνός. Τον Παναγί ξέρει, ε. Τον λένε Τσιγκούνι.
2: Τον Παναγί.
0: Ναι, τον λένε Τσιγκούνι, αλλά.
5: Εγώ.
0: Ναι, τον λένε Τσιγκούνι, αλλά δεν δίνει δεκάρα.
1: Ναι.
6: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: τραγούδι. Νίκο, ποιος είναι η ηχολήπτης μας στο στούντιο? Ο Γιώργος, ποιος Γιώργος? Έλα ρε Δεσίλα, Γιώργος Δεσίλας, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται στην άλλη άκρη του Αιγαίου. Όχι του Ατλαντικού, στην άλλη άκρη του Αιγαίου και κυριολεκτικά βάζει τις τραγουδάρες, ξέρεις εσύ Δεσίλα, βάλε ξένα τραγουδάκι ωραία έτσι πρωί-πρωί, καλοκαιρινά πάρα πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, αποκλειστική είδηση.
1: Να ζητήσουμε και εμείς κανένα ελληνικό.
0: Από τι υλικό?
1: Ελληνικό.
0: Άσε μας ρε Νάνση, κάνε την εκπομπή σου και κοίταξε να πεις ωραία πράγματα και άσε τη μουσική να πούμε.
2: Άσε μας.
0: Θα πεις ζώδια σήμερα, θα πεις ζώδια?
1: Όχι.
0: Δεν θα πεις ζώδια?
1: Όχι.
0: Τα ματάκια σου γιατί? Τα ματάκια σου. Γιατί δεν είσαι κοιμήθηκες? Γιατί δεν είσαι? Γιατί κοιμάστε σαν και εμένα? Δεν πέφτε από νωρίς να
2: κοιμήθηκες? Τι ώρα κοιμήθηκες?
0: Δεν κοιμήθηκα. Εγώ καμία μισή ώρα έτσι. Είδα τον αγώνα. Λοιπόν, ο Τόμ Χάνκς, κυρίες και κύριοι, συγκλονιστικό. Νίκο, και για σένα το λέω αυτό. Μην μιλάς, με ποιον μιλάς στο τηλέφωνο? Α, με τον Γιώργο. Και εγώ μιλάω, νομίζω ότι μιλάς με ένα.
2: Ο Τόμ κουτσομπολεύει. Με κάποιον.
1: Λες για μας.
3: Ναι, εδώ κάτι λένε. Στου αγώνε, του ακού, ναι. Λες και τίποτα φιλταράδε, ναι.
0: Λοιπόν, ο Τόμ Χάνκς δεν τη θέλει πια την ελληνική υπηκότητα.
3: Το διάβασα.
0: Το διάβασα. Συγκλονιστικό. Δεν τη θέλω. Δεν τη θέλω.
2: Τα είπα ότι είναι τσόγλανο.
0: Δεν τη θέλω πια την ελληνική υπηκότητα. Γιατί, δεν ρωτάτε γιατί?
1: Γι' αυτό λέω, γιατί.
0: Γιατί του ήρθε ΔΕΗ 600 ευρώ. Λέει. Ναι.
4: Welcome to Greek reality.
1: Όντως, παιδιά. Γιατί πριν δεν πλήρωνε 600 ευρώ.
0: Πλάκα κάνω και εσύ που απαντάς.
1: Α, εγώ νόμιζα ότι την ήθελε.
2: Σας έχω πει ότι δεν τον χωνεύω καθόλου τον Τόμ Χάνκς.
0: Έλα, είναι πολύ γλυκό. Παιδιά,
1: συγγνώμη, πρέπει να πιω οπωσδήποτε λίγο καφέ. Θα αρχίσω να πιστεύω ότι μιλάτε.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε μονοσύλλαβα ζώα του χωριού. Εντάξει, ένας, Νάνση. Σκλή, είπε, σκλή.
1: Μπντίκ.
0: Τι?
1: Μπντίκ.
0: Το μπντίκ, θες να πεις. Μπντίκ είπες. Δεν το παίρνω σωστά. Τι μπντίκ, για μένα είναι μπρίκι.
1: Μπντίκ.
0: Πώς?
1: Μπντίκ.
0: Τι μπντίκ, όχι.
1: Μπντίκ.
0: Όχι.
2: Τσίου.
0: Τι?
2: Τσίου.
4: Τι λένε αυτά.
0: Χαζώσεις.
2: Δεν
0: ρωτάω, χαζώσεις.
1: Έλα, να πω άλλο.
0: Πρωί, πρωί, δευτεριάτικα.
1: Να πω άλλο.
0: Σηκώθηκα από το κρεβάτι να ακούω αυτά.
1: Να πω άλλο.
0: Πες.
1: Πλή.
0: Πλή. Σωστή. Ένα-ένα.
4: Α, μου πεις.
0: Παναγή.
2: Δεν έχω πιει καφέ ακόμα, Γρηγόρη.
0: Είναι ένα ματό. Έπινες, θα το έλεγες.
2: Τώρα μας πέρας.
0: Γιώργο, θα συνεχίσω εγώ. Σκλή, πλή, κτάβ.
1: Κτάβ. Γιατί δεν έπιες το μπντίκ?
0: Άντε πάλι, κτάβ λέμε, κτάβ.
1: Εκτάβ.
0: Εμπντίκ δεν είναι.
2: Μα λέει κτάβ και είναι μονοσύλλαβο το κτάβ. Χαζάμε μόνα τους αυτά και μετά λέει για μένα.
0: Κτάβ ρε βλάκα, μονοσύλλαβο.
1: Παιδιά, είναι ένας τύπος στην τηλεόραση που είναι στους αγώνες και είναι ίδιος ο Ντάβλας σε προπονητή.
0: Παίζει λίγο, Παναγή, κτάβ. Κνάβ.
1: Κνάβ.
4: Σγουρ.
2: Το κνάβ είναι μονοσύλλαβο.
0: Ανόητο, εσύ δεν ακούσουν το πούμε κνάβ. Ουγρούν.
1: Γρόνι δεν είναι όμως, είναι σαν το μπντίκ.
0: Δεν είναι το γρόνι.
1: Το γρόνι είναι σαν το πτίκ.
0: Δεν με το λέει. Γρόνι λέει στο χωριό. Άντε μωρέ που κάθε και ένα γρόνι. Και έχει κι άλλο. Και το γιδ.
1: Γιδ.
0: Ε, πώς είπαμε. Σκλή, πλή, κτάβ, κναβ, γρούν, γιδ. Πες τα Παναγί.
2: Σκλή, πλή, κτάβ.
1: Στόφωνο.
0: Εδώ ρε. Σκλή, πλή, κτάβ, κναβ, γρούν, γιδ.
2: Έλα μωρέ Γρηγόρια, σε με πρέπει με τις ανοησίες.
0: Έλα, θα πεις αυτό, αν θες να πληρωθείς αυτό το μήνα. Ορίστε, ορίστε, πες τα, θέλω να μιλάς για να μην πεις όμως.
2: Σκλή, πλή, κτάβ, κναβ, γρούν, γιδ.
3: Λάχουραστε.
0: Τα λέει σαν ένα από την Εκάλη ρε φίλε, κατάλαβες, δεν τα λέει, δεν τα λέει χωριάτικα.
2: Έλα τελείωνε με τις αηδίες. Ωρε πάλι.
0: Σοβαρά, άκουσε με, άκουσε με. Άκουσε με.
2: Είναι ωραία τα μαλλιά μου.
0: Όχι, θέλω να τα πεις πραγματικά με λίγο σανς, πώς το λένε, με λίγο
2: αξόν.
0: Και θα τα πεις γρήγορα.
2: Σκλή, πλή, κτάβ, κναβ, γρντιέ.
0: Μπράβο ρε φίλε.
2: Τι να κάνω Γρηγόρη μου, για ένα μεροκάμα το φαΐ να πάω στα παιδάκια μου.
1: Εγώ τα λέω, φουλ. Σκλή, πλή, κτάβ, κναβ, γρντιέ.
0: Τις αρέσεις τις νέες, Γρήγορα θα τα πεις.
2: Σκλή, πλή, κτάβ, κναβ, γρντιέ.
1: Ρε παιδιά, δεν το πιστεύετε, διαβάζω εδώ. Θύμα ληστείας σε καταβλισμό Ρωμά στο Μενίδη, έπεσε Γάλλος ποδηλάτης που έκανε το γύρο της Ευρώπης.
4: Δεν ήθελα να την πούμε αυτήν την είδηση.
1: Κι εγώ δεν ήθελα, αλλά.
4: Τι ξεφτύλα.
1: Παιδιά, ο άνθρωπος έκανε το γύρο της Ευρώπης, πέρασε από το Μενίδη ο Γάλλος ποδηλάτης και τον κλέψανε.
4: Θα μπορούσε να συμβεί σε οποιαδήποτε περιοχή.
2: Γιώργο, θα το παίξει.
1: Τι σε οποιαδήποτε περιοχή, βρήκα.
0: Συγγνώμη να καταλάβω, τι του πήρανε.
1: Κάτσε να μπω μέσα να δω. 22 χρονών. Ανδρέγε τον λένε λοιπόν. Μια οδηγή από το GPS έστειλε νεαρό Γάλλο ποδηλάτη λύση σε καταβλισμό Ρωμά στο Μενίδιο που έπεσε σε τέγμα. Ακόμα και αυτό είχαν πειράξει. Κινούνταν λέει από τη Θήβα προς την Αθήνα. Στην Αγία Σωτήρα, λέει, στο καταβλισμό της Αγίας Σωτήρας. Εντάξει.
3: Τι δουλειά έχει.
1: Εκεί τον κύκλωσαν 5-6 άτομα, άλλα 3 τον πλησίασαν από πίσω και του πήραν το τσαντάκι και το κινητό.
4: Δεν του πήραν το ποδήλατο όμως.
1: Όχι.
4: Μπορεί να συνεχίσει να
1: τον πει.
2: Ναι, τώρα εμείς κάνουμε.
1: Να μπορεί να φύγει.
2: Και άλλος έχει φάει όλα τα κρουασανάκια εκεί πέρα.
0: Τώρα στενάχωρο αυτό που μου πες πάντως. Ειλικρινά στενάχωρο.
1: Ειλικρινά, γι' αυτό το είπα.
4: Δεν την πιστεύω αυτή την είδηση. Πρέπει να προβοκάτσει.
1: Κάτσε, άμα μιλήσουμε με το Βαλάτι, θα σου πω.
4: Ο ευρωπαϊκό τέτοιο αυτοκινητόδρομο από το.
0: Μήπως υπάρχει κάποιο ειδικό.
1: Τον έβγαλε το GPS γιατί ερχόταν από Θήβα και πέρασε από
0: Θήβα. Πώς τα λένε αυτά που συμπαίνουν στο κινητό,
2: τσιπ.
0: Όχι τσιπ, αυτό πώς λέγεται.
1: AI.
0: Η είδηση, πώς λέγεται αυτό το που πας και βλέπεις τον δρόμο. Πώς το λένε. Πώς το λένε, Νίκο, αυτό το.
2: Το GPS.
0: Που σου δίνει αυτή την πληροφορία. Δεν έχει πολλά τέτοια. Πολλά GPS έχει. Πώς το λένε, βάλε κάτι ένα καινούριο που λένε. Πώς λέγεται αυτό. Πώς. Ρε φίλε.
1: Maps, χάρτες.
2: Καινούργια διαδρομή.
0: Πώς λέγεται αυτό. Εγώ θέλω να πάω κάπου, αλλά δεν το έχω κατεβάσει. Τι θα μου πεις, κατέβασε. Κατέβασε.
4: Το Google Maps.
0: Το Google Maps. Μόνο η Google έχει Maps. Μπράβο, μπράβο. Άρα λοιπόν υπάρχει, μήπως υπάρχει Gypsy Maps.
4: Gypsy Maps, ε.
2: Ήθελες να καταλήξεις.
5: Ζέστη. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα από την παρέα, από την παρέα εδώ, από το Σφαίρα και από την Άννα Βύση. Είμαστε στη Ρόδο, είμαστε στο Ρόδος Παλάς. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Ρόδος Παλάς για άλλη μια χρονιά. Είναι το γούρι μας, είναι ένα από τα ωραίτερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα που και τι δεν έχει συμβεί σε αυτό το ξενοδοχείο και τι ιστορία δεν έχει γράψει αυτό το ξενοδοχείο, πραγματικά με χιλιάδες ανθρώπους, με υπέροχες αναμνήσεις, με πολύ σημαντικούς ανθρώπους από όλο τον πλανήτη που έχουν μείνει εδώ.
1: Ρόδος της Κίνας
0: είναι. Είμαστε στο Ρόδος Παλάς. Αν και εσείς έρχεται, θα έρθετε στη Ρόδο ή είναι να προγραμματίσετε κάποια στιγμή, πραγματικά ψάξτε να βρείτε έναν πολύ ωραίο χώρο, ένα πολύ ωραίο δωμάτιο εδώ στο Ρόδος Παλάς για να περάσετε.
1: Έχω κοιμηθεί εκεί που έχει κοιμηθεί ο πρόεδρος της Κίνας.
0: Βεβαίως, μόνο εκεί. Και πόσοι άλλοι. Από το Ρόδος Παλάς, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα για την τελευταία εβδομάδα για τη σεζόν 25-26, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τόσα σας μηνύματα και για τους τόσους ροδίτες που ακούνε φανατικά το Σφαίρα και μας στείλετε μηνύματα πρωί-πρωί ότι παιδιά χαιρόμαστε που ήρθαμε στη Ρόδο. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα και για το Μάτι Μάτι, παιδιά, είναι τα μαγαζιά που τα βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα και ένα καλό ζαυγάρι γυαλιά ηλίου είναι ό,τι πρέπει. Καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, μια πολύ μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου στα Μάτι Μάτι, τα αποκλειστικά brands Look, LG, Marabou, στις πιο cool τιμές για να τις απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50 και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχουν και γυαλιά οράσεως σε ειδικές προσφορές με την αγορά των φακών δώρο. Ο σκελετός ισχύει για τους σκελετούς οράσεως Λατρίς. Τα φιλιά μας σε όλα τα μαγαζιά Μάτι Μάτι, που όπου και αν πηγαίνουμε τα βρίσκουμε. Είναι πάρα πολύ κόσμος φανατικός πραγματικά με τα Μάτι Μάτι. 69-36-10-10-22 για το τελευταίο ζευγάρι που θα δώσουμε την Παρασκευή.
1: Στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top, ξέρεις? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Έτσι, top, παιδιά, τώρα τη συζητάμε. Top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Λοιπόν.
2: Θα πω και εγώ
0: όχι. Θα ήθελα να σας πω, είμαστε 26 λεπτά μετά από τις 7. Θα ήθελα λίγο να σας κάνω να φύγει το μυαλό σας, αν και τέτοια νέα δεν λέμε εμείς. Πάρα πολύ ωραία. Έπεσε ο καφές του Γιώργου.
1: Νερό, γούρι, έπεσε γούρι, πάνω στην παλατέζα. Αν αρχίσουμε να χορεύουμε καρσιλαμά σε λίγο, θα γίνει.
0: Τι, έπεσε πάνω.
1: Στο πάνω μου.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Elon Musk έχει 1 τρισεκατομμύριο. Σας το λέω έτσι απλά τώρα το πρωί για να γελάστε λίγο.
1: 1 τρισεκατομμύριο.
0: Είναι ο μόνος, ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο. Κάτσε κάτω, Γιώργο. Καθίστε κάτω να κάνουμε.
3: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
4: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
5: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
4: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς Speedwheel.
4: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
5: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
4: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
5: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς Speedwheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για ένα...
6: Χρώματα,

0: σκόλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Μερί, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
3: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
2: Oh, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
3: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
2: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
3: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
4: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
5: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
4: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
6: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
8: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
9: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
9: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
8: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
10: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-024-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
11: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
12: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
11: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
12: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
11: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
12: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
11: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
12: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
13: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
2: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
13: Ποια επιλογή?
2: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
13: Δηλαδή?
2: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
13: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
14: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
15: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή, φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
14: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
15: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
14: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
15: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
14: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
15: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
14: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
15: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
16: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
17: Πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι. Μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
18: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
19: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
18: Και όταν φεύγεις.
19: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
20: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
21: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
20: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει.
21: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
20: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμασοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
22: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
23: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
24: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
25: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
26: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Εδώ είμαστε στα 21 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα σφαίρα. 102,2 κυρίες και κύριοι από τη Ρόδο. Η τελευταία εβδομάδα, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Αν μπήκατε εμβόλυμα στην παρέα μας και δεν το γνωρίζετε, έτσι αφήνουμε αυτή την τελευταία εβδομάδα, αυτά τα 15 ολόκληρα χρόνια, να την κάνουμε από ένα μέρος εκτός Αθήνας, για να στείλουμε και ένα μήνυμα σε όλη την Ελλάδα ότι οι διακοπές ξεκίνησαν και ότι οι διακοπές είναι εδώ και πρέπει έστω και λίγες μέρες, λίγο όλοι να ξεκουραστούμε όσοι μπορούμε βέβαια. Και γιατί υπήρξαν και εποχές που δεν μπορούσαμε να κάνουμε διακοπές, έχει συμβεί και αυτό και ίσως να συμβαίνει και σε κάποιους ανθρώπους που μας ακούνε. Καλή υπομονή, ρε παιδιά, μέσα από την καρδιά μας. Αυτό που θα ήθελα να σχολιάσουμε και νομίζω ότι θα θέλαμε να το σχολιάσουμε όλοι, όχι για κάποιο λόγο γιατί θέλουμε να ρίξουμε κάτι έτσι λίγο μαύρο στη ζωή μας, αλλά αν πάτε στο αεροδρόμιο γιατί πρέπει να πετάξετε, θέλω να είσαστε έτοιμοι και ειδικά με ελληνική εταιρεία, λέω γενικά, πρέπει να είσαστε έτοιμοι ότι θα καθυστερήσετε.
1: Τι πρόβλημα υπάρχει?
2: Τι προβλέμα?
0: Λοιπόν, πέρα το ότι εμείς καθυστερήσαμε. Εμείς καθυστερήσαμε. Με κοροϊδεύετε, Γιώργο.
3: Είστε μήνυμα από το πρώτο θέμα, παιδιά, να
1: ξέρετε. Αυτό, μπράβο. Κάπου το διάβαζα στο πρώτο θέμα κι εγώ.
0: Ποιο?
3: Να το κοίτα, να το βρήκα, Γιώργο.
0: Τι μήνυμα από το θέμα? Δεν το ζω εγώ τώρα τόσο καιρό που ταξιδεύω.
1: Euro Control. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι. Πού οφείλεται η ταλαιπωρία?
0: Πού οφείλεται? Δεν το διαβάζετε κιόλας, να δείτε λίγο. Πού οφείλετε? Πάντως, όσοι είσαστε έτοιμοι να ταξιδέψετε, να ξέρετε ότι θα υποστείτε ταλαιπωρία. Αφήστε τα αυτά τα γρήγορα.
3: Πόσες ώρες είχατε εσείς? 2,5 ώρες καθυστέρηση. Τη βάσανο.
0: Φτάσαμε εκεί γιατί πετούσαμε στις 7, στις 5. Μπήκαμε μέσα στο αεροπλάνο στις 8.30-9 παρά και μας είπε ο πιλότος ότι μπήκαμε μέσα στο αεροπλάνο, θα μένουμε 40 λεπτά μέσα στο αεροπλάνο.
3: Αλήθεια, λες.
2: Αυτό που είπε ήταν αλήθεια. Μείναμε όντως 40 λεπτά.
1: Ήταν τίμιο.
0: Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πιο γρήγορα, αλλά επειδή υπάρχει πρόβλημα.
2: 9,5 ώρα πετάξαμε.
0: Ναι, 9,5 ώρα από τις 7. Το ζήτημα δεν είναι οι 2,5 ώρες, γιατί αν κάποιο είναι κλειστοφοβικός, τώρα θα μου πει αν είναι κλειστοφοβικός, μπαίνει μέσα στο αεροπλάνο. Όχι, αλλά αν λίγο είσαι κλειστοφοβικός και αρχίζει το μυαλό σου να σκέφτεται ότι έχει κλειδωθεί μέσα στο αεροπλάνο και, και δεν πετάς, αλλά είσαι εκεί πέρα μέσα και περιμένεις, αρχίζουν και γίνονται παράξενες σκέψεις στο μυαλό σου. Λέω τώρα εγώ, γιατί πρέπει να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα? Δεν συμβαίνουν τόσο πολύ με
2: τις πτήσεις. Έχεις, την απάντηση.
0: Με το εξωτερικό.
1: Ναι, η απάντηση είναι πολύ απλή. Οι καθυστερήσεις αποδίδονται, λέει, κυρίως σε περιορισμούς χωρητικότητας και στελέχωσης, καθώς και στην αυξημένη αέρια κυκλοφορία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
0: Άρα αυτό συμβαίνει και στα άλλα αεροδρόμια, συμβαίνει και σε άλλες αεροπορικές εταιρείες?
1: Όχι, εμείς είμαστε, η Ελλάδα την προσωπεύει, λέει, το 13% του συνόλου των ευρωπαϊκών καθυστερήσεων την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου. Γεγονός προκαλεί ντόμινο στη διαθεσιμότητα αεροσκαφών και πληρωμάτων. Δηλαδή, εμείς είμαστε το 13%, αλλά είναι το ντόμινο, ξεκινάει από εμάς και
2: πάλι εμείς δημιουργούμε.
1: Έχουν πρόβλημα και άλλοι μετά.
0: Άρα υπάρχει ένα 87% που γίνεται κάπου αλλού. Μάλιστα. Ας μείνουμε στο αποτέλεσμα ότι θα υποστείτε ταλαιπωρία. Νίκο, εσύ που ήρθες με το καράβι από την Αθήνα. Συγγνώμη, το
2: πόσες
0: ξέρω
2: ώρες?
0: Αυτό, γιατί είναι και αυτό μια λύση για πάρα πολύ κόσμο, διότι είσαι από τους λίγους ανθρώπους που παίρνουν το καράβι από την Αθήνα για να φτάσουν στη Ρόδο. Εντάξει, πόσες ώρες το κάνετε σε αυτό το πράγμα?
4: 11 ώρες.
0: Τι ώρα ξεκίνησε το καράβι για να φύγει από την Αθήνα? 6 ώρα το απόγευμα. Έπεσες, κοιμήθηκες τι ώρα, ας πούμε?
4: 9
0: η ώρα που σου είναι εύκολο εσένα. Και φτάσατε τι ώρα?
4: 7
0: η ώρα το πρωί ήσασταν εδώ. 13 ώρες. Άρα λοιπόν ξεκινήσατε 6 ώρα το απόγευμα, φτάσατε σε 7 το πρωί και κοιμηθήκατε σε μια ώρα καμπινούλα και σηκωθήκατε εδώ. Ωραία.
4: Πένα.
0: Φαγάκι. Φαγάκι ωραίο. Μέσα στο.
3: Μέσα στο. Νίκο, κούνησε καθόλου, είχε καθόλου μποφόρ?
4: Τίποτα,
3: ε.
0: Δηλαδή,
2: και με το αυτοκινητάκι του και μια χαρά.
0: Αυτά τις γραμμές έχει καθόλου ψυχαγωγία μέσα σε αυτό το καράβι? Τι ψυχαγωγία μπορεί να έχει? Τι ψυχαγωγία είναι, μπάλα?
2: Παίζει. Τι μπάλα, δηλαδή εγώ θα δω μπάλα.
0: Τηλεόραση εννοεί. Μάλιστα.
4: Αλήθεια,
0: λες, έχει κλόν?
4: Όχι, τι να έχει κλόν,
2: αμάν βρε.
0: Μην το λες, κλόν γεμάτο είναι παντού.
5: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 13 λεπτά πριν από τις, πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Αθήνα. Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Και δεν την κοιτάει η δικιά σου, Παναγίτης
0: Ζωδάτης. Γιώργος Λιανός.
3: Ο υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης μαζί με τον Γιώργο το Δεσίλα εκεί στο στούντιο στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Πούμε και μια καλημέρα στο Οπερά. Έτσι, να σταματήσετε το πρωί να πιείτε το καφεδάκι σας Ελευθερίου Βενιζέλου 150 εκεί στη Νέα Ιωνία με το τεράστιο πάρκινγκ με τα πίθανα γλυκά. Ένα συγκλονιστικό ακόμη Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ ωραία παγωτά, με γλυκά που φτιάχνουν μόνο για εσάς για το Σαββατοκύριακο και βέβαια για όλα αυτά τα viral φρούτα που γίνεται χαμός και βέβαια όλα αυτά τα γλυκά που δημιουργούν που ούτε καν φαντάζεστε τι θα δοκιμάσετε. Απίθανες καταστάσεις, τη νούμερο ένα θέση στα ζαχαροπλαστεία στην Αθήνα, αλλά σε πάρα πολλούς ανθρώπους πραγματικά η καρδιά τους χτυπάει με το Οπερά. Άνθρωποι που ήρθαν από πολύ μακριά για να δοκιμάσουν μείναν άναυδοι με το αποτέλεσμα. Συγκλονιστικό. Καλημέρα, καλημέρα να πούμε. Κάντε μια στάση γρήγορα να πιείτε τον καφέ σας ή να φάτε το πρωινό σας. 6936 10 10 22. Παρακαλώ, στείλτε και ένα μήνυμα για την τούρτα που δίνουμε κάθε μέρα από το Οπερά, έτσι για να πάτε σήμερα στο σπίτι και να τους γλυκάνετε όλους.
3: Όλος ο πλανήτης, παιδιά, κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές, παρέα με το Plus One τους, θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoichman και να μπεις στο nation.stoichman.gr. 21 Plus. Υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, αν έχεις επιχείρηση και ξέρεις ότι πρέπει να κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν, ξέρεις όμως πώς, δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες την λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr. Κάθετος business.
0: Λοιπόν, 6 Ιουλίου σήμερα, τι έγινε χθες, ποιος κέρδισε στο Your Face Hands Family, ποιος πήρε τον τελικό?
1: Η δικιά σου.
0: Η Κατσαφάδου.
1: Η Κατσαφάδου.
0: Άρε γούρι που τη έφερα.
3: Η Δήμητρα.
1: Πάλι στον εαυτό του το γύρισε.
4: Από την εποχή τη Κατσαρόλα προετοιμαζόμουν.
1: Εσύ τη έφερε γούρι, ήσουν εσύ στον τελικό.
0: Εγώ τη έφερα που την πήγα και πέρα και την πήγα.
3: Η Λαβιέρο κέρδισε.
0: Ρε γύρι. Η Κατσαφάδου, η Μαριλού.
4: Καταπληκτική, δεν κατάλαβα γιατί.
0: Η Μαριλού, η Κατσαφάδου. Βέβαια, από τότε που πήγα και την ακούμπησα μετά πήρε όλε τι νίκε τη φίλη σε ρίνη. Φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβερό.
3: Ηθοποιός είναι η Μαριλού Κατσαφάδου.
1: Να βλέπεις πώς θα γυρνάει όλο
0: στο σπίτι. Ρε, άστο και εσύ τώρα τα κρίνεις αυτό το πράγμα.
1: Ναι, εγώ εκείνο.
0: Ωραίο ήταν, ωραίο ήταν χθες γιατί δεν το είδα.
1: Δεν το είδα, μου το είχαν πει.
2: Και με σένα πάνω.
0: Βρε, εσύ δεν είναι μόνο ότι τη βλέπεις στην τηλεόραση.
1: Αποκοιμήθηκα στο τέλος.
0: Αυτό που είδες. Έχει παίξει, όσο είδε. Έπαιξε χθε. Όσο είδε.
1: Δεν είδα χθε.
0: Να τα ξαναβολήσει. Δεν βλέπω Your Face όταν μιλήσει.
2: Κανονίστε λόγω μπάλα να μην το παίξανε χθε.
1: Δεν το είδα κανεί. Όχι, όχι, όχι.
0: Εσύ δεν μου ότι βλέπεις.
2: Μόλις έγινε spoiler για τον τελικό.
1: Παναγή, πες.
3: Τίποτα, ήρθε και εγκωμένησε με αυτόν που κάνει τις πισίνες έξω μετά.
0: Κάτσε, το χάσε.
2: Τον πισινό.
1: Μετά βγήκαμε.
0: Πού πήγατε?
1: Στο δωμάτιο του Παναγή.
3: Και εγκωμένησε με τον πισινά.
1: Τον καλούδι.
3: Και εγκωμένησε με τον πισινά.
2: Με τον πισινά το βράδυ, με τον Κυπρό το πρωί.
3: Ναι.
0: Ποιο παιδί μου, ρε.
3: Το πισινά.
2: Εντάξει, είναι κάποιοι ρε φίλε, του τα έχει δώσει όλα.
0: Τώρα σοβαρά.
1: Να έρθει και να αρχίσει να μου πιάσει την μπάρλα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα συγχαρητήρια στη Μαριλού.
3: Ήταν εξαιρετική που... εχθές, παιδιά, η κοπέλα η Μαριάντα Πιερίδη. Εξαιρετική.
0: Εξαιρετική ήταν η Μαριάντα από την πρώτη μέρα. Η Μαριάντα,
3: εντάξει, επειδή την ακούμπησε κι αυτή.
0: Έδωσε ένα άλλο. Δεν την ακούμπησε τη Μαριάντα.
2: Ποιος την ακούμπησε τη Μαριάντα.
0: Έδωσε ένα άλλο. Ποιος ακούμπησε τη Μαριάντα. Εγώ ακούμπησα μόνο τη Μαριλού.
2: Μπορεί να δεν πέρασε.
0: Η άλλη κοπέλα. Εγώ, ας πούμε, με ένα πράγμα που μου φάνηκε έτσι λίγο παράξενο ήταν που δεν πήγε στο τελικό η μελαχρινή κοπέλα. Δεν πήγε, δεν φάνηκε παράξενο. Έχει να κάνει με τη βαθμολογία.
1: Ναι, αλλά όλοι τραγουδίσαν.
0: Πώς τη λέγανε μωρέ αυτή την κοπέλα με τη
1: μελαχρινή. Αμάντρε Γρηγόρη, πώς το λένε τον ένα, πώς το λένε τον άλλο. Δεν έχω πιει καφέ.
0: Πώς τη λένε την κοπέλα την τραγουδίστρια που ήταν η μελαχρινή. Πώς. Όχι η Ντρακέιν.
2: Όχι η Ντρακέιν.
0: Η άλλη μελαχρινή που τραγουδάει.
2: Η Εύη Κουλκουβίνη.
0: Πώς?
1: Να τη στείλουμε ένα γλυκό φιλί.
0: Αυτή είναι.
1: Όχι, η Κουλκουβίνη είναι αυτή που βρήκαμε στο αεροδρόμιο.
0: Ρε με δουλεύετε, μόνο δεν μπορεί να μου πείτε πώς λέγεται η κοπέλα.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Αμάρε Νάντση, χθες το έβλεπες. Αμάρε παιδάκι μου.
2: Πώς τη λέει την κοπέλα, ρε.
3: Ποια είναι, παιδιά.
1: Η Αφροδίτη.
0: Η Αφροδίτη.
2: Χατζημινά.
1: Η Χατζημινά.
0: Η Χατζημινά. Άλλο που είσαι ταλέντο φοβερό.
2: Δεν τους ξέρω ούτε φατσικά. Τα ονόματα όμως τα ξέρω για κάποιο λόγο.
0: Ήταν στο τελικό ενώ πήρε τρεις νίκες. Οι περισσότερες νίκες που έχει πάρει ήταν η κοπέλα με τρεις νίκες. Αλλά επειδή δεν είχε καλή βαθμολογία όταν δεν έπαιρνε τις νίκες.
2: Δεν πήρε ένα τηλέφωνο Τραμπ να τη βάλει πάλι μέσα. Είδες τι έκανε με τον Ινφαντίνο.
0: Τι έκανε ο Τραμπ.
2: Έφαγε κόκκινη κάρτα ο Μπάλογκαν, πώς λέγεται εκεί πέρα της Αμερικής, και πήρε τηλέφωνο τον Ινφαντίνο. Λέει και του λέει: ακύρωσε την κόκκινη και την ακυρώσανε. Αυτά, αυτό το μουντιάλ θέλουμε.
0: Ακύρωσε.
2: Εγώ αυτό θέλουμε. Να αυτά μου αρέσουν να ψοφάω με αυτά. Ναι.
0: Πήρε ο Τραμπ και ακύρωσε την
2: κόκκινη. Πήρε ο Τραμπ, λέει: Ινφαντίνο, τι είναι, έμαγα. Μπες στο ξεκόλα, έχουμε φτάσει στους 16 πρώτη φορά η Αμερική. Μην κάνεις
0: τέτοια. Πιστεύεις αυτό τώρα.
2: Εγώ το πιστεύω, ναι.
0: Καλά.
2: Φουλ.
0: Το ζήτημα είναι ότι έρχεται ο Ερντογάν δίπλα εκεί στην Τουρκία για την ευρύ με τον ΝΑΤΟ και δεν θα έρθει σε εμάς καθόλου να μου και πάλι μας, yeah. μας δείχνει ένα.
2: Δίπλα είναι.
0: Άσε μην τα σχολιάσουμε τώρα τα πολιτικά.
2: Δεν μπορούσε να έρθει την Κιλφόιλ που την είχε κινήσει παλιά.
0: Εντάξει τώρα μην το σχολιάσω τώρα γιατί δεν έρχεται.
2: Λοιπόν, σχολιάσε και...
3: Μα θα έρθει λέει η Κιλφόιλ, ναι. είχε πει ότι θα έρθει, θα έχει επίσκεψη.
0: Ναι, ναι, θα έρθει. Ναι, ναι, έρθει, ναι. ναι θα έρθει. Όταν βγάλει καινούργιο δίσκο Αργυρό. Φαντάζεσαι στην παρουσίαση του κυρίου. Ο Τραμπ. Ε, στον Πλατινίνιο.
2: Ναι, οι καμπάνες great again.
0: Τι σου κανόνισα εγώ, Κωνσταντίνε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τα νέα για τον καιρό, παρακαλώ.
5: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
6: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και δημιουργική σε όλες και σε όλους. Δευτέρα 6 Ιουλίου σήμερα για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Και η σημερινή ημέρα λοιπόν θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, οι βοριάδες έχουν πέσει σταδιακά μέχρι και το μεσημέρι. Θα αγγίζουν το πολύ τα 4 με 5 πρόσκαιρα και τα 6 μποφόρ με βαθμία περαιτέρω εξασθένηση και η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του μεσημεριού κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες. Τώρα η Τρίτη θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά και όχι μόνο, άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις, θαλάσσια άβρα στα παράκτια, θερμοκρασία κοντά στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Η Τετάρτη θα έχει λίγο περισσότερα σύννεφα, μάλιστα αυτά δεν αποκλείεται να δώσουν κάποιες τοπικές μπόρες στα πολύ ορεινά τμήματα το μεσημέρι και το απόγευμα, χωρίς κάποια ιδιαίτερη αλλαγή. Η άνεμη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση θα έχουμε κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Και η Πέμπτη θα κυλήσει με λίγο πιο άστατο καιρό, με κάποιες μπόρες, ίσως και τοπικές καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, η θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου και η άνεμη από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Η Παρασκευή φαίνεται ότι θα κυλήσει επίσης με καλό καιρό και μικρή πιθανότητα να βγάλει κάποια σύννεφα στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα και οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά εξασθενημένοι εκτός από τη θαλάσσια αύρα που θα πνέει γύρω στα 4 με 5 μποφόρ στις παράκτιες περιοχές. Η θερμοκρασία το πολύ στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, όσον αφορά στο Σαββατοκύριακο, φαίνεται το Σάββατο ηλιοφάνεια και την Κυριακή με μια μικρή άνοδο, κυρίως κατά τη διάρκεια της Κυριακής, όπου η θερμοκρασία δεν αποκλείεται τοπικά στην Αττική να αγγίξει και τους 35, ίσως ακόμη και τοπικά και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
7: Κέρασέ με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
5: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, σας έχω ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα αμέσως μετά, τώρα δηλαδή σε λίγο, που έχει να κάνει με ελληνικά ονόματα, αλλά λίγο θα γιατί μαλώναμε για το ελληνικό όνομα του Παναγί που ήθελε να δώσει στο μωρό που τον είπε Λεοντόκαρδο, πώς είπαμε.
1: Άντε πάλι.
0: Πώς είπαμε.
1: Προσπάθησα να το θυμηθώ.
2: Λέοναρντ.
0: Λέανδρο. Με το Λέανδρο και θα δεις και ποια είναι τα hot ελληνικά ονόματα που υπάρχουν και τι συμβαίνει με τα ελληνικά. Δηλαδή ένα άρθρο συγκλονιστικό.
1: Ότι έχουν αλλάξει, ε.
0: Θα το δεις και θα σου κάνει φοβερή εντύπωση και τη γενιτέ. Θα σου διαβάσω ακριβώς πώς είναι όλο το άρθρο. Πριν όμως να πούμε, παιδιά, ότι μην ξεχνάτε, αυτή η εβδομάδα, πέρα από τον καναπέ από την Effort Design των 8.500 ευρώ, πέρα από τα γυαλιά μάτι-μάτι που έχουμε να κληρώσουμε εμείς την Παρασκευή. Βέβαια, αυτός ο καναπές.
3: Σφαίρα 989.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
5: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
6: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
5: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
6: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
5: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
6: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
9: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
10: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
11: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
12: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
13: Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
15: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ακούω σφαίρα.
5: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
5: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
6: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
5: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
5: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
6: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
7: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στο Σφαίρα 989.
8: Ακούστε.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
13: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
14: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
13: Καλό.
15: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
16: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Attica City Link και στο Δημητριάδης.gr.
17: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
18: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
17: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
18: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
17: Μας αφήνει. αφήνει να τρώμε γλυκά.
18: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
17: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
18: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
18: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
20: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
21: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
24: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
23: Ανανέωση.
24: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
25: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
23: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
25: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
26: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
27: Μόνο επιτυχίες.

0: Λοιπόν, 12 λεπτά μετά από τις 8-6 του μηνός, κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σφαίρα 102,2. Εδώ είναι το πρωινό στη Ρόδο για την τελική εβδομάδα, την τελευταία εβδομάδα, την τελευταία στροφή τη σεζόν 2025-2026. Που πραγματικά πρέπει να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για το έχει συμβεί για αυτή τη χρονιά, για τις πρωτιές που δώσατε σε αυτή την εκπομπή και για πολλά άλλα που μπορεί να μην σας ενδιαφέρουν και πραγματικά δεν σας ενδιαφέρουν. Το τι ακριβώς συμβαίνει με τα νούμερα, με τις ακριβματικότητες και όλα αυτά. Αλλά εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι μέσα στις αγωγές. Να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για άλλη μια χρονιά για αυτό το θαύμα που κυριολεκτικά συμβαίνει με τη βοήθειά σας στο ελληνικό ραδιόφωνο και εμείς προσπαθούμε κυριολεκτικά αφού κλείνουμε 15 ολόκληρα χρόνια από το Σεπτέμβριο να είμαστε εδώ πιστοί, πρωινοί και ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μας να το ξεπερνάμε μαραία μαζί σας στο ελληνικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, διότι δεν ξέρω, ο Βαλάντης στέλνει, προσπαθεί να στείλει κάποια μηνύματα. Νίκο, πού πας? Εντάξει, βρε γόρι μου, τρέχεις μέσα στο δωμάτιο, μα είστε χαζί, μαλακά, όλοι. Τι γίνεται εδώ? Παρακαλώ, Βαλάντης.
1: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου Βαλάντη.
1: Πέρα αυτού και ακαβατούν. Άστο το μυαλάρ.
4: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
5: Έλα, μ' ακούς?
0: Έλα, καλημέρα. Είμαστε.
6: Καλημέρα.
0: Έλα, είμαστε Ρόδο.
5: Εγώ είμαι στη Γαλλία.
0: Στη Γαλλία.
5: Είμαι στο Μονακό, ναι, στο Μονακό.
3: Πήρες την τσάντα εσύ? Πήρες, μόνο αυτό πες μου. Πήρες εσύ την τσάντα του Γάλλου?
5: Όχι, εγώ είμαι ο Ανδρή Ματίας Λεμπεφ. Έτσι με λένε, με αυτό το διαβατήριο μπήκα μέσα. Έτσι και χωράξει.
3: Σιγά μην είσαι και ο Τουλούζ Λοτρέκ.
5: Ποιος είναι αυτός ο Τρελέκ? Πώς τον είπε? Πέρα πάντων, είμαι εδώ πέρα, αλλά την ξέρω.
3: Τι έχεις κάνει, πες μου πραγματικά. Πέρασε ο άνθρωπος, έχει κάνει το γύρο της Ευρώπης. Έφτασε, ναι, στην Αγία Σωτήρα και τον καταστρέψατε.
5: Έκανε λάθος τροφή. Φταίω εγώ τώρα, τα παιδιά ήταν εκεί έτοιμα. Εμείς έχουμε πάντα αντικλεπτικά συστήματα εκεί πέρα. Μην μπει κανένας Γάλλος, κανένας Ισπανός, κανένας Τούρκος, δεν ξέρω. Μην προσέχουμε γενικά τα νότα μας. Έτσι.
0: Τι κάνει?
5: Πού φυλάτε τα νότα? Τι κάνει? Πού είστε, τι κάνετε εσείς, καλά είστε?
0: Πέμε στην κίνηση, ρε Παλαντάκο μου, λίγο να δούμε τι γίνεται.
5: Έχει κίνηση πολύ εθνική εδώ πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Έτσι, όλο αυτό από το Μενίδη πάνω εκεί πέρα που είναι και οι αρχές τώρα πάνω ψάχνουν να διερευνήσουν την κατάσταση. Μέχρι κάτω στο Περιστέρι είναι πυγμένη όλη η εθνική οδός. Έχει κίνηση εκεί στην έξοδο για περιφερειακά Ημιτού. Έχει κίνηση λίγο κάτω στην παραλιακή. Εντάξει, ο Πειραιάς είναι χαμός τώρα, ο κόσμος ταξιδεύει, φεύγει, πάει διακοπές. Και έχει και πολλή κίνηση κάτω να το γυρίσω λίγο, να γυρίσω λίγο τα GPS μου εδώ πέρα. Από το τέτοιο, πώς το λένε, από το Δαφνί μέχρι κάτω εκεί πέρα στο, πώς το λένε, στον Σκαραμαγκά είναι πυγμένα τα πράγματα. Μην πάτε από εκεί καθόλου. Τέλος πάντων, θα σας την πω εγώ την κίνηση, θα σας τη λέω, θα γυρίσω κάποια στιγμή, θα γυρίσω. Γιατί δεν έχω και βίζα.
0: Ρε φίλε μου, τι να σου πω.
5: Τώρα ποδηλάτες τώρα αυτοί σκάνε εκεί πέρα μέσα στο βράδυ, δεν είναι, δεν ξέρουνε ότι πρέπει να κατέβουν με τσίγκινο βρακάκι, με σπασουάρ κτλ. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Εντάξει, Βαλάντη μου, άντε, καλή εβδομάδα, βρε αγόρι μου.
6: Άντε, φυλάκια, Βαλάντη,
3: φυλάκια.
5: Ότι, γεια σας.
7: Πού θα πας για διακοπές?
8: Κλείσε τώρα εξωτικές.
7: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, σας χρωστάω και μία, αυτά τα ελληνικά ονόματα που σας υποσχέθηκα και θα τα πούμε λίγο αργότερα. Τα 25 powerful Greek boy names.
1: Θες να τα πεις τώρα?
0: Όχι, θα τα πω τώρα γιατί έχεις τα ζώδια, οπότε θα πάνε μετά πάρα πολύ. Τα 25 ελληνικά ονόματα που σαρώνουν παγκοσμίως και που θεωρούνται τα πιο δυνατά ονόματα ελληνικά. Αυτό θα το πούμε λίγο αργότερα. Πριν να πούμε μια καλημέρα, να πούμε βέβαια και στον Ανδριόπουλο καλημέρα. Στον Ανδριόπουλο με τα υπέροχα κρέατα, στον Ανδριόπουλο που πραγματικά είναι δίπλα σας πάντα σε ό,τι χρειάζεστε με τα 7 καταστήματα σε όλο το νομό Αττικής από το 1983. Ζητήστε την κάρτα επιβράβευσης για καλύτερες καταστάσεις μέσα στα μαγαζιά. Να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρνουν δωρεάν και να θυμάστε ότι κάθε μέρα δίνει κυριολεκτικά ένα καλάθι γεμάτο κρέατα σε μια ελληνική οικογένεια. Κυριολεκτικά βράβευση κοινωνική. Η οικογένεια Ανδριόπουλου είναι μια οικογένεια που πραγματικά χρειάζεται φίλημα και παίρνει χιλιάδες φιλιά και χιλιάδες ευχές από τους ακροατές του Σφαίρα. Διότι είναι συγκλονιστική. Μπράβο σας. Μπράβο στην οικογένεια Ανδριόπουλου που ανταποδίδει την αγάπη τόσων ετών από τον κόσμο που την έχουν τόσο ψηλά σε αυτά τα μάρκετ κρεάτων. Λοιπόν, να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι κάνουν. 69-36-10-10-22. Κάθε μέρα και αυτήν την εβδομάδα θα κληρώνουμε ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο. Γράψτε το ονοματεπώνυμο και Ανδριόπουλος και καλή τύχη στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής.
2: Έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου, γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το βρεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει από αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Ναι, πολύ καλά το άκουσες. Στα Lidl εγγυούνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει.
3: Τελικά η ανακαίνιση είναι πιο απλή από όσο φαντάζεσαι. Παλιά θα ξύλωνε στα πλακάκια. Σήμερα απλώς θα ανανεώνεις πανεύκολα με το Smaltolux Hydro Tile Reno Paint της Vechro. Δίνεις νέα εικόνα στην κουζίνα ή το μπάνιο σου. Ούτε γκρεμίσματα, ούτε σγόνες, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ απλό στη χρήση, αστάρι και χρώμα 2-1, Vechro και τελείωσες.
2: Και έλα, γιατί.
0: Θα αναγκεί σοβαρέψου.
2: Έλα.
0: Κυρίες και κύριοι, τα ζώδια της ημέρας με την Άνση Αντωνίου που τα περιμένετε. Να σας τα κάνετε λίγο πιο γρήγορα, σε παρακαλώ σήμερα. Σε ευχαριστώ.
1: Τα ζώδια της ημέρας. Ρίχτω το τραγούδι Γιώργο και πάμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα δεν θα κάνουμε live στο TikTok γιατί τα ζώδια θα τα βλέπω από το κινητό μου. Παρέα με την υπέροχη φωνή της Κατερίνας Λιόλιου. Έτσι θα ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας. Την Κατερίνα, από ό,τι έχω καταλάβει, θα την πετύχετε σε διάφορες συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα σε σένα που είσαι στο δρόμο, σε σένα που ετοιμάζεσαι να πας διακοπές, σε σένα που είσαι στη δουλειά σου, σε σένα που είσαι στο σπίτι σου. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εμείς είμαστε εδώ για σας.

Και ξεκινάω με τους κρυούς. Κινηθείτε με μέτρο και λογική, χωρίς ρίσκα, καθώς τα εργασιακά προβλήματα θα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Μην παρασυρθείτε σε υπερβολές αυτή την περίοδο που είστε ευάλωτοι. Χειριστείτε προσεκτικά, καθώς τα εργασιακά προβλήματα θα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Μην παρασυρθείτε σε υπερβολές.

αλλάξει διάφορα πράγματα, ασάφειες, υπεριπλοκές στον συναισθηματικό σας τομέα, γιατί έτσι δεν θα αποφύγετε τις δυσκολίες και δεν θα βρείτε τις απαιτούμενες λύσεις. Δημιουργήστε νέες στρατηγικές για να έχετε επιτυχή ανάκαμψη των οικονομικών σας. Νέα στρατηγική.

Okay, στους δίδυμους και πάμε σε αλλαγή, Γιώργο. Παρόλο που δεν περνάτε την ωραιότερη εποχή της ζωής σας, η πιθανότητα να βρείτε μία άκρη τόσο στα οικονομικά σας όσο και στα προσωπικά σας θέματα υπάρχει να τη βρείτε. Εάν ο χρόνος σας το επιτρέπει, τακτοποιήστε θέματα που αφορούν οικονομικές εκκρεμότητες. Πάμε να τα λύσουμε τα θεματάκια μας τα οικονομικά. Και περνάω στα καρκινάκια και θέλω να πω χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Και λέει, κινηθείτε με μεθοδικότητα και υπομονή, επαναλαμβάνοντας τις προσπάθειές σας μέχρι να πέσουν τα εμπόδια και μη σας πιάνει πείσμα και απελπισία επειδή δεν γίνονται αυτά που θέλετε άμεσα. Μη χαλάτε την ψυχική ισορροπία σας στηριζόμενη σε ρυψοκίνδυνες καταστάσεις. Μην κάνετε ρυψοκίνδυνα πράγματα.

Καλημέρα σε όλους τους άντρες των ονείρων μας και συνεχίζω με τα λιοντάρια. Προσέξτε τη συμπεριφορά σας απέναντι σε ανθρώπους που αγαπάτε ή συνεργάζεστε μαζί τους και μη τους επιτίθεστε όταν οι επαγγελματικές ή οι οικογενειακές συνθήκες δυσκολεύουν. Φροντίστε να μην χάσετε την ψυχραιμία σας και πείτε λόγια που θα πληγώσουν και θα είναι δύσκολο να ξεχαστούν. Μη λέτε λόγια γιατί τα λόγια μένουν. Πάμε σε λέγη Γιώργο. Και περνάω στα παρθενάκια μας. Για να απαλλαγείτε από το άγχος, εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που θα υπάρξουν για να τακτοποιήσετε τα επαγγελματικά και τα οικονομικά προβλήματα που σας απασχολούν εδώ και καιρό. Διαφυλάξτε τις σχέσεις σας όσο καλύτερα μπορείτε και κινηθείτε μόνο με γνώμονα τη λογική. Λογική για τους παρθένους. Τα ζώδια φυσικά από την Ανταλεούση και την Εσπρέσο. Δώσ' το δυνατά!

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες, πλακίδες.

0: και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr. Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
3: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
0: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
0: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
5: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
4: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
4: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
5: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
4: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
5: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710 41 644 και 42528.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
0: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
6: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
9: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
10: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
9: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710 43651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Έλα, μαμά.
13: Πού είσαι, αγόρι μου?
12: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
13: Από χθες εκεί είσαι?
12: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
13: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
12: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από το μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
13: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
12: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
13: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
12: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
14: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
12: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 25872.
14: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
15: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
16: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
15: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
16: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
15: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
16: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
15: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78832.
16: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
17: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
12: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
12: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
12: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
12: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
12: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
12: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
12: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
12: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710 83070 και 22710 72497.
12: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
18: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά.
19: Δυνατά.
18: Στοιχείο.
20: Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
21: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
22: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
23: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
1: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
19: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
25: GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
26: Time out για Θράκων.
27: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
26: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
27: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
28: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
29: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
30: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
31: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
30: Και όταν φεύγεις.
31: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
32: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο?
33: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
32: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
33: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
32: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
34: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Έρα! Έρα φωνάζουν εδώ,
1: Γιούργια,
0: έρα
1: κι Γιούργια!
0: Γιούργια! Πώς έγινε εκείνο το τραγούδι?
1: Γιούργια στα παλιούρια.
0: Όχι, το αέρα στα πανιά. Πώς,
1: και Γιούργια στα παλιούρια είναι αυτό.
0: Ναι, κάτι τέτοιο.
2: Και αέρα στα πανιά σας.
0: Λοιπόν, καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα πάκρι άκρη που και αν μας ακούτε. Πρωινό σφαίρα 102,2 η τελευταία εβδομάδα πριν τον αποχαιρετισμό. Αυτό τον αποχαιρετισμό θα μας στείλει στη 15η χρονιά από τότε που ξεκινήσαμε. Καλό καλοκαίρι σε όλους σας που ξεκινήσατε τις διακοπές σας. Πολλά χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται στο χωριό με τη γιαγιά και τον παππού και περνάτε υπέροχα και όλοι εσείς που περιμένετε τις άδειες. Βέβαια υπάρχει και μια πολύ μεγάλη κατηγορία και ένα πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων που γύρισε από την άδεια, παρακαλώ.
2: Τα κορόιδα που πήρανε τον Ιούλιο, λες, ε.
0: Μίλα καλύτερα.
2: Και τον Ιούνιο.
0: Μίλα καλύτερα λίγο.
2: Μα τι τώρα, λέμε τις αλήθειες, Γρηγόρη, εγώ το ψέμα δεν το θέλω.
3: Παναγία, είσαι λίγο οριστικός.
2: Κορόιδα είναι.
0: Έλα, σκάσε.
1: Ναι, που τους χώσανε. Οι παλιοί.
2: Βέβαια.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, και το μέσο.
0: Λοιπόν, τώρα κατάλαβα. Ναι. Στην πραγματικότητα θα είχαμε δίλημα ζωής, αλλά θα κάνουμε το δίλημα ζωής, θα το πούμε λίγο πιο κάτω. Βέβαια, δεν μπορούμε να βγάλουμε τηλέφωνα σήμερα.
3: Γιατί θα σας πω... πεις τα ονόματα τώρα.
0: Θα τα πω τα ονόματα. Αυτά τα 25 powerful Greek boy names. Θα παρακαλούσα, επειδή είναι αγγλικό το ρεπορτάζ, τη βοήθεια κάποιου που ξέρει αγγλικά για να μου πει πώς φτάνουμε στα 25 πιο δυναμικά ελληνικά ονόματα για αγόρια. Κύριος, right. Επειδή ψάχνετε να βρείτε και ονοματοδοσία για το παιδί σας, πάρα πολλοί κόσμος, να χάσουμε να σκεφτούμε κάτι, γράψτε παρακαλώ ή σημειώστε τα ονόματα αυτά.
2: Και ελληνικά, ξέρετε, είναι οι ξένοι.
0: Ελληνικά είπαμε τα 25.
1: Ελληνικά, ρε, το άρθρο είναι αγγλικό.
0: 25 powerful Greek boy names.
1: Boy names.
0: Και θα ξεκινήσω από τη θέση νούμερο 25. Σε αυτή τη θέση, που είναι από τα πιο δυναμικά, είναι ο Φίλιππος. Τι σημαίνει Φίλιππος?
3: Α, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Το σκεφτόμουν και για τον Νικόλα.
0: Φίλιππος, lover of horses.
1: Αυτός που, αυτός είναι
0: τα άλογα. Πάει τα άλογα.
1: Lover είναι κάτι άλλο.
3: Ερασίς.
0: Έτσι το έχει γραμμένο.
1: Εραστής των αλόγων.
0: Ναι, όχι, δεν θέλει, δεν πάμε.
1: Το θέμα είναι μπροστά ή πίσω, ο Φίλιππος.
0: Λοιπόν, ναι, τώρα σοβαρά. Φίλιππος, σας αρέσει το όνομα αυτό, Φίλιππος?
3: Εγώ αυτό το όνομα το σκεφτόμουν για τον Νικόλα.
0: Ωραίο.
3: Και έχει και γιορτή.
1: Πολύ ωραίο, το μόλις μου άλλαξες γνώμη.
0: Πάρε. Είναι αυτός που αγαπάει τα άλογα. Από το ύπος, έτσι, φίλος.
3: Είναι αυτός που αγαπάει τα άλογα.
0: Κάτσε να το καταλάβει. Όχι, περιμένετε λίγο. Λοιπόν, Νίκο, λέω, συγγνώμη, Γιώργο. Τι σημαίνει priceless and admirable?
1: Priceless, ανεκτίμητο και θαυμάσιο, θαυμαστό.
0: Θαυμαστό. Ναι. Αντώνης, στη θέση νούμερο 24.
2: Παιδιά, είναι πολύ ωραίο όνομα το Αντώνης.
0: Ο Αντώνης στη θέση νούμερο 24, το priceless and admirable. Ότι Αντώνης, πώς γίνει, Αντώνη, δεν ξέρω.
2: Αντώνιο.
3: Αντώνης, θα κάνουμε ανάλυση σε όλα.
0: Ρε συνάνε, σταμάτα πια,
1: την ανάλυση,
0: μην ξέρεις αυτή τη λέξη.
1: Φοβάμαι.
0: Δεν την κάνω εγώ την ανάλυση, την κάνει ο...
2: Μίλα πιο ωραία, στην κοπέλα μη φασμία τώρα, ε.
3: Πες του, ρε Παναγία.
0: Στη θέση νούμερο 23 βρίσκεται το όνομα που γράφει δίπλα σαν σχολείο.
1: Συγγνώμη, Γρηγόρη, είναι η γυναίκα, μπορούμε να διακόψουμε.
3: Ξυπνήσανε.
0: Σταμάτα λίγο να κάνουμε δουλειά.
1: Έλα, λοιπόν, Παναγιώτη.
0: Στη θέση νούμερο 23 το όνομα και God is gracious. Τι σημαίνει gracious?
1: God is gracious. Ο Θεός είναι gracious, είναι...
3: Grace είναι χάρη. Θεληματικό, ξέρω εγώ.
0: Μάλιστα. Στη θέση νούμερο 23 το όνομα είναι Ιωάννης.
3: Α, ότι έχει τη χάρη ωραία. Του Θεού.
1: Ιωάννης.
0: Ιωάννης.
3: Έχει τη χάρη του Θεού.
0: Ενώ στη θέση νούμερο 22 γράφει για το όνομα αυτό God is with us.
3: Ο Θεός είναι μαζί μας.
0: Μανώλης.
3: Μανώλης, Εμμανουήλ.
2: Βέβαια, πάρα πολύ ωραίο.
1: Εμμανουήλ.
0: Στη θέση νούμερο 21 ανεβαίνουμε για το πιο δυναμικό ελληνικό όνομα. Στη θέση νούμερο 21.
3: Εμένα, παιδιά, το Μάνος μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Κύριε Μάνο μου.
0: Περίμενε λίγο. Savior and Protector. Τι σημαίνει?
3: Savior.
2: Savior. Savior
0: το γράφει.
2: Ναι.
0: Savior.
2: Savior. Δεν ξέρετε εσείς.
3: Προστατευτικό.
0: Προστατευτικό.
3: Σε σώζει και σε προστατεύει.
0: Είναι, είπαμε, ελληνικά
3: Σωτήρης,
0: ονόματα.
3: Σωτήριος.
1: Σωτήρης.
0: Πού το καταλαβες?
3: Από αυτά που είπες.
0: Σωτήρης. Πάμε στην πρώτη εικοσάδα. Στη θέση νούμερο 20 βρίσκεται το όνομα Κυριάκος. Belonging to the Lord.
2: Έλα, χάλια είναι το όνομα Κυριάκο.
3: Κυριάκος. Δεν μ' αρέσει τώρα το Κυριάκος.
2: Κυριά. Έλα τώρα.
3: Δεν και χάλια, αλλά...
2: Χάλια είναι.
3: Ο Σάντις.
0: Ενώ στη θέση νούμερο 19, ο worker of the earth, αυτός που δουλεύει στη γη.
3: Γιώργος.
0: Πού το ήξερε, δεν άσαι.
3: Είναι πάρα πολύ έξυπνο.
1: Τα νύχια μου είναι γεμάτα κοκκινόχωμα.
0: Γιώργος από το Γιώργος, ε. Από εκεί βγαίνει.
2: Είναι πολύ ωραίο όνομα το Γιώργος.
0: Θα μου πείτε,
2: να πω μια καλημέρα στον αδερφούλη μου.
0: Τώρα νομίζω ότι ο Φίλιππος έχει κερδίσει τα περισσότερα.
3: Εμένα ο Φίλιππος μου αρέσει.
2: Εμένα ο Μανώλης.
0: Στη θέση νούμερο 18, Παναγιώτης.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: All holy and blessed.
3: Blessed.
1: Δεν γίνεται.
3: Blessed.
1: Παναγιώτης δεν είναι.
3: Blessed, καλέ.
0: Blessed.
1: Δεν είναι όνομα.
3: Ευλογημένος.
2: Χριστιάς ο Μπογδακόφτης που δεν είναι όνομα του Παναγιώτης.
1: Παναγίστε.
0: Ευλογημένο Παναγιώτη από
3: Παναγίες.
0: Παναγίες, σωστά.
1: Παναγιώτη Άκο Διομπύρες.
0: Στη θέση νούμερο 17, Who is like God, με ερωτηματικό. Μιχάλης.
1: Μιχάλη. Μιχάλη, εντάξει, οκ. Ωραίο.
0: Ενώ στη θέση νούμερο 16 βρίσκεται το όνομα Δημήτριος.
3: Ωραίο.
0: Delicated to Demeter.
2: Καλημέρα και στον άλλο μου αδερφούλη.
1: Demeter.
3: Dedicated.
1: Dedicated.
0: Ναι.
1: Αφιερωμένο στη Δήμητρα.
0: Δεν το βλέπω.
1: Αυτό
0: dedicated.
1: Δύο μήτρες δεν πήγαν κάπως που
0: πήγαν λίγο. Στη θέση νούμερο 15 το επόμενο όνομα είναι ο Βασίλης. Royal and Kingly.
2: Ορίστε.
3: Kingly. Kindly.
0: Ναι. Άντε δεν με παρατάτε να είσαι Kingly.
3: Χωρίς να βλέπω καταλαβαίνω
0: τι λες. Μέχρι τρελάνε ότι πω.
3: Βασιλικός και φιλικός.
0: Άκουτα τώρα έτσι όπως τα λέω και τελειώσαμε.
2: Το δεύτερο όνομα του παιδιού μου.
3: Όχι, Βασίλης. Είναι το πρώτο όνομα του παιδιού. Συγγνώμη, θα σου το πω.
2: Μα το δεύτερο είναι.
3: Με το Λαέρτη.
1: Το πρώτο το έχω
2: Λέανδρος.
3: Αυτό.
0: Ενώ στη θέση νούμερο 14 τα πιο δυναμικά είναι Σπυρίδων. Strength of spirit.
2: Α, δεν μ' αρέσει καθόλου. Το σπυρί μου θυμίζει του αυτού του φίλου μας.
0: Στη θέση νούμερο 13, από τα πιο δυνατά ελληνικά ονόματα, Σταύρος.
1: Σταύρος.
0: The Cross.
2: Είχε και προηγούμενο η Νάντση Σταύρος, αρέσει.
0: Ενώ στη θέση νούμερο, ενώ στη θέση νούμερο 12. Τι λέει εδώ, άντε αυτό να το πω. Άντε αυτό θέλω να το πω.
1: Για πες
0: το.
2: Για πες.
0: Αυτό τραμπουλά στη γνώση σου.
3: Ναι, πες να δούμε, θα καταλάβουμε.
0: Surrounded by glory.
3: Surrounded.
1: Surrounded.
0: Τι surrounded, δεν είναι surrounded αυτό, ρε.
3: Surrounded.
0: Δεν είναι surrounded.
2: Είναι SU.
0: Είναι SU.
3: Έτσι γράφεται που έχω πάνω από εμά τα αγγλικά σου.
2: Δύο Γρηγόρη μου, εγώ σε καταλαβαίνω.
0: Μόνο αυτό με καταλαβαίνει, ρε μαλάκα.
3: Για πες, surrounded.
1: Κολέγιο.
2: Πες εγώ, surrounded, ναι.
0: Surrounded by glory.
2: By glory.
3: Αποδόξα. Ναι. Surrounded από δόξα.
0: Τι surrounded από δόξα, τι του
3: έκανε. Περιγυρισμένο από δόξα.
0: Περιγυρισμένο.
2: Περάστε.
0: Ο Περικλής.
1: Ο Περικλής.
2: Τα ματιά σου τα χαδεγιά σου.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Με κάνανε τρελό. Κλίγλι και μπουμε
0: στην. Πριν μπούμε στη δεκάδα.
2: Πήρε το μυαλό.
0: Αφήστε τα, αφήστε τα.
1: Γεια σου, Περικλή, φέρτα.
3: Γεια σου, Τσαμπίκα.
2: Γρηγόρη, αγγλικά πε του.
0: Thank you, thank you so much. Στη θέση νούμερο. Σαρούντε, τι λέει ρε Σουρ,
1: Σαρούνα τη διασκευή σου.
2: Γιώργο, συγγνώμη λίγο.
0: Έλα σήμερα τα πόρε, συγγνώμη λίγο.
2: Τρόμαξε, ρε βλάκα.
3: Δεν πίνετε.
0: Δεν θα με αφήσετε να τα πω λίγο και μετά να κάνετε ό,τι θέλετε να κάνετε.
3: Τώρα εκνευρίστηκα, μα είναι καφέ αυτό.
0: Ρε Συνάντση, σταμάτα να μιλήσω από τα ονόματα. Μέχρι να
3: μιλήσω. Άσε με ρε Γρηγόρη, τώρα ήρθε καπουτσίνο, λε και είναι φραπουτσίνο.
1: Το θέλω καπουτσίνο.
0: Στη θέση, λοιπόν, πριν πάμε στην. Ρενάση, κάτσε να πω τα ονόματα γάμο, το κάτσε.
2: Είπε η Μαρινέλα στο Ρεξ βγήκε.
0: Έτσι που σηκώθηκες σαν τη Μαρινέλα. Σαν τη Μαρινέλα.
2: Άσε με, άσε με, άσε αγαπάω.
0: Μη γελάς ρε βλάκα.
3: Τώρα που θα
0: πιεις
3: τον καφέ θα σου πω εγώ.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στην τελευταία δεκάδα, πάμε στη θέση νούμερο 11. The Great Adventurer.
3: The Great Adventurer.
0: Ο μεγάλος, πώς λέγεται.
3: Ζήτης
1: περιπετειώδης.
0: Οδυσσέας.
1: Μεγάλος ερωτικός.
3: Οδυσσέας, Γιώργο και εμένα.
0: Πώς λέγεται το Adventurer, πώς το λες Γιώργο.
1: Adventurous,
2: ο περιπετειώδης.
0: Μα αφού Adventurer γράφει.
3: Περιπετειώδης λέμε.
0: Ναι, αλλά πώς λέγεται στα αγγλικά Adventurer.
3: Τι πώς λέγεται στα αγγλικά βρε αγόρι μου γλυκό. Περιπετειώδης είπαμε, adventure λες εσύ. Περιπετειώδης λέμε εμείς ελληνικά. Ποιο το πρόβλημα, τι θες να σου πούμε.
0: Πάμε λοιπόν, πάμε λοιπόν Νίκο στην πρώτη δεκάδα. Με τα πιο powerful ελληνικά powerful, ονόματα αγοριών.
2: Μήπως να ακούσουμε ένα τραγούδι να
3: δημιουργήσουμε άγχος.
0: Η θέση νούμερο 10, Inspired by the God of War.
1: What? Ναι.
0: Ο Άρης.
2: Απαπα.
1: Γιατί ρε.
2: Καθόλου. Αριστίδης. Για όνομα.
3: Ωραίο είναι το Αριστίδη.
1: Άρης, όχι Αριστίδης. Υπάρχει και Άρης. Άρης
3: και
1: το.
3: Άρης και το.
1: Αριστερολογικό.
0: Στη θέση
3: νούμερο 9. Αριστοτέλης.
0: Στη θέση νούμερο 9. The Immortal One.
3: Ο Αθάνατος. Ο Θανάσης.
0: Ο Αθανάσιος.
1: Αθανάσιος.
0: Στη θέση νούμερο 9. Ωραίο το Αθανάσιος.
3: Ο Θανάσης δεν μ' αρέσει εμένα και πολύ.
1: Έχω καιρό να ακούσω κάποιο παιδί να το λένε Αθανάσιο. Από εκεί από εδώ Αθανάσιος.
0: Μάλιστα. Στη θέση νούμερο 8, πριν πάμε στην τελική τριάδα.
3: Πολλοί με φωνάζουν Αθανασία.
2: Κι εγώ.
0: Στη θέση νούμερο 8, The Anointed One.
2: Ο ανόητος ένας.
3: Ενοχλητικός.
2: Α,
0: Anointed. Anointed.
1: Ενοχλητικός. Κάτι άλλο σημαίνει αυτό, παιδιά, δεν ξέρω. Anointed. Είναι με.
0: Ενοχλητικός γιατί στη θέση νούμερο 8 είναι ο Χρήστος.
1: Χρήστος.
3: Anointed.
1: Δύσκολη λέξη αυτή. Μας έπιασε αδιάβαστος.
0: Anointed.
1: Anointed.
3: Anointed.
2: Τι έγινε τα proficiency, κολλώσανε.
1: Τι φάγαμε στον ποπό.
2: Τι έγινε.
3: Κάτσε μωρέ, κάτσε μωρέ.
0: Έλα, σας έπιασα εδώ.
1: Είναι αυτός που τον έχουν χρήσει μάλλον. Κάτι.
0: Α, σαν.
1: Ναι. Το πήρα τώρα αλλιώς.
0: Μάλιστα. Στη θέση νούμερο 7, Gift of God. Gift. Το δώρο του Θεού.
1: Όχι, δηλαδή, ο γύφτο του Θεού.
0: Θεόδωρο Τρενάνση, μην πετάγεσαι. Θεόδωρο Θεοδόση.
2: Δεν πετάγεται, συμπαρουσιάζει το κορίτσι, ε.
0: Στη θέση, ναι, αλλά μην λέει λάθος, να το πω πρώτα.
3: Ναι, ενώ εσύ τα λες όλα σωστά.
0: Στη θέση νούμερο 7, λοιπόν, είναι ο Θεόδωρο. Ενώ στη θέση νούμερο 6, Brave and Courageous.
2: Courageous.
1: Ναι.
2: Τι είναι το Courageous.
1: Ε? Ήταν θαραλέος αλλά κουράστηκε. Γενναίος θαραλέος.
3: Anointed είναι χρησμένος, αλλημένος ή καθαγιασμένος. Μπράβο Γιώργο.
0: Κουράτζιους, τι είναι κουράτζιους?
1: Αυτός που κάνει κουραδάκι.
3: Αυτός που ενθαρρύνει.
1: Κουραδίνια.
0: Και πώς διαβάζετε, κουράτζιους?
3: Κουρέτζιους.
0: Κουρέτζιους και... στέση νούμερα σε αυτή τη θέση, λοιπόν, Brave and Courageous, ο Ανδρέας.
1: Ανδρέας.
2: Απαπα. Καλημέρα στην Πάτρα σας.
0: Και πάμε στην πρώτη πεντάδα με τα πιο σημαντικά δυναμικά ελληνικά ονόματα.
1: Μπράβο.
0: Μετά.
1: Μπράβο.
0: Στη θέση νούμερο 5.
2: Σίγουρα θα είναι
0: Strong and Steadfast.
2: Νίκος.
1: Ποιος είναι?
0: Strong and Steadfast.
1: Steadfast.
0: Τι είναι το Steadfast?
1: Τι είναι το Steadfast, τι λέει? Να, διάβασε το εσύ, το Steadfast.
0: Steadfast, λέω, ρε παιδί μου.
1: Steadfast.
0: Να.
1: Fast food.
0: Steadfast. Έλα, μια χαρά το λέω.
3: Steadfast.
1: Steadfast.
0: Είναι το όνομα του Κωνσταντίνου.
1: Κωνσταντίνος.
2: Πολύ ωραίο όνομα το
3: ωραίο,
2: Κωνσταντίνος.
3: Πολύ μ' αρέσει.
0: Κωνσταντίνος.
3: Κάτσε να το βρούμε τι σημαίνει το Steadfast.
0: Ενώ στη θέση νούμερο 4, το όνομα...
3: Αφοσιωμένος.
0: Αφοσιωμένος, Κωνσταντίνος.
3: Σταθερός σε μια άποψη.
0: Στη θέση νούμερο 4, Victory of the People.
3: Α, Victory του λαού.
0: Νικόλας. Νικόλας.
3: Το παλικάρι μου.
0: Στη θέση νούμερο 4, λοιπόν, ο Νικόλας. Και πάμε στην τριάδα με τα πιο δυνατά ελληνικά ονόματα.
3: Για μένα είναι το πιο όνομα ο Νικόλας.
0: Hero, στη θέση νούμερο 3, of legendary strength. Τι λέει, βρεγάμ...
3: Ναι. Μυθική δύναμη, Ηρακλής.
0: Αχιλλέας.
1: Αχιλλέας. Ωραίο όνομα είναι το Αχιλλέας.
0: Στη θέση, ωραίο.
1: Δεν έχει και δεν έχει παίξει και πολύ.
0: Ναι, δεν έχει παίξει.
1: Δεν το βγάζει το παιδί Αχιλλέα να χαιρόμαστε.
2: Ιστορικά δεν μου κόλλα και θα σου πω μετά γιατί.
0: Στη θέση νούμερο 2, Lion Hearted. Lion Hearted Warrior.
1: Άφησε υπονοούμενα τώρα ότι Αχιλλέας ήταν.
0: Όχι, θα παρέψω λίγο. Στη θέση νούμερο 2, Lion Hearted Warrior. Λεωνίδας.
3: Warrior.
1: Nolan Warrior. Fitz. Delighted.
3: Θα μάθεις να μιλάς αγγλικά, μας έχεις πας.
0: Άσε μας δεν άνσει τώρα να θα μάθω τώρα.
3: Warrior.
0: Warrior.
3: Warrior.
0: Και στη θέση νούμερο 1, Defender of
3: May McFather.
0: Defender of May. Μίλα, διάβαζες ρε βλάκα, διάβαζες εσύ που δεν...
2: Mankind, λέει.
0: Τι Mankind, my.
3: Θα μας διαβάζει να ερεμήσουμε.
0: Defender of Mankind.
1: Mankind.
0: Mankind.
1: Ο υπερασπιστής της ανθρωπότητας.
0: Αλέξανδρος.
1: Αλέξανδρος.
2: Alexander the Great.
1: Εντάξει.
0: Αυτά είναι τα ονόματα. Στη θέση νούμερο 1. Δηλαδή,
3: Αλέξανδρος.
0: Τα πέντε δηλαδή πιο δυνατά ονόματα είναι Κωνσταντίνος.
1: Πού ήταν?
0: Κωνσταντίνος, Νικόλαος, Αχιλλέας, Λεωνίδας, Αλέξανδρος.
3: Γρηγόρη δεν είδαμε πουθενά.
1: Γρηγόρη, Λεάνδρο.
2: Γρηγόρη, όντως.
1: Τέτοιος
0: δεν είχε. Δεν είχε
1: μέσα.
0: Ναι, Γρηγόρη δεν είχε. Πώς τα αγγλικά πώς τα με λέγανε εμένα.
3: Τον είχε το.
2: Το Γιώργο τον είχε.
0: Στα αγγλικά πώς τα με λέγανε εμένα. Fast and Furious.
4: Θα μαυρίσεις την κορμάρα.
5: Σφαίρα 989. Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
9: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
5: Ακούω σφαίρα! Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλε σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλό σκούτερ. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
6: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφί.
7: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
6: Στα πικεφί. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφί.
7: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
6: Στα πικεφί. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πικεφί. Καταστήματα Πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
9: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
10: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
11: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
10: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
13: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι.
14: Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
12: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
14: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
12: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
14: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
12: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
15: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
15: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια
17: χρόνια θα σου πω πως σε λατρεύω.
16: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
17: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
17: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
16: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
18: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο
19: του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή.
19: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
20: Πλάς, πλάς, πλάς.
19: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
22: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
23: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
24: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
23: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
24: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
23: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 13 λεπτά μετά από τις 9. Καλημέρα, καλημέρα, Σφαίρα 102,2 κύριε Σκι. Νάση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτο.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Ο Νίκος Καλούδης που εδώ. Είναι εδώ στη Ρόδο.
0: Και ο Βασιλάκης ο Δεσίλας.
2: Ο Γιώργος
0: ο Δεσίλας. Ο Βασιλάκης ο Καΐλας και ο Γιώργος ο Δεσίλας. Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι από το Ρόδος Παλάς, από το υπέροχο αυτό ξενοδοχείο, από το φιλόξενο αυτό ξενοδοχείο, από τους υπέροχους αυτούς ανθρώπους που τόσα χρόνια πραγματικά μας έχουν πάρει την καρδιά και βέβαια είναι το ξενοδοχείο που προτιμούν όλοι οι Έλληνες με το που φτάνουν στη Ρόδο. Λοιπόν,
2: Γρηγόρη, να σου πω, θα πάμε γυμναστήριο μετά.
3: Αφού το προσφέρει το ξενοδοχείο.
0: Το γυμναστήριο δεν πάω.
2: Αφού το έχει πληρώσει, ρε Γρηγόρη μου.
0: Και το δωμάτιο έχω πληρώσει.
3: Έχει ανοίξει.
0: Τι είναι αυτό που λέει.
2: Σωστό και αυτό.
0: Δηλαδή, ό,τι πληρώνω θα το κάνω. Τι μας λέει. Λοιπόν, θέλω να πω επίσης κάτι άλλο τώρα που θυμήθηκα για το αεροδρόμιο. Αυτό το μοναδικό σημείο που σταματάνε οι πεζοί. Τα αυτοκίνητα για να περάσουν, ρε φίλε, δεν είναι φοβερό, ρε Γιώργο.
3: Τι φάνε.
0: Πού σταματάνε τα αυτοκίνητα στη διάβαση.
2: Στη διάβαση του αεροδρόμιο.
0: Μόνο στο αεροδρόμιο.
3: Μόνο στο αεροδρόμιο.
0: Βέβαια, μόνο στο αεροδρόμιο. Δεν είναι φοβερό. Δηλαδή, θέλω να το πω έτσι όπως το νιώθω.
2: Ναι.
0: Μου επιτρέπετε.
2: Ναι.
0: Νάνση, μου επιτρέπεις. Ξέρεις ότι εγώ όταν είναι σταχώς, σταχώνω. Με επιτρέπεις να το πω έτσι όπως είναι.
1: Σε μένα δεν
2: Γρηγόρη, να σου πω τώρα. Επειδή...
0: Πριν να το πω λίγο αυτό, ένα λεπτό. Ναι. Γιατί στην Ελλάδα για να σταματήσει ο οδηγός σε διάβαση, για να περάσει ο πεζός, πρέπει ο πεζός να έχει κολάρα.
3: Σωστό.
2: Σωστό.
0: Δεν αφήνει η Έλληνα.
3: Έτσι είναι.
1: Συγγνώμη, αλλά αφήνω και μη κολάρες.
0: Εσύ να σε αφήνω να περνάς.
1: Πάντα.
2: Γι' αυτό.
1: Παιδιά, να σας διαβάσω κάτι.
0: Τι να διαβάσεις. Λέει, αφού μιλάω, ρε Νάνση, μιλάω για
3: δεν έχει ολοκληρώσει.
0: Αυτό το πράγμα να πούμε.
3: Εγώ έχω αφήσει να περάσουν κολλάρες στη στιγμή.
2: Ρε Γρηγόρη, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή βλέπω σου έχει βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι.
0: Εμένα.
2: Ναι,
1: ρε Γρηγόρη, για σένα μιλάμε.
3: Σε έχει σκίσει,
2: εσύ τη ταχώνει καθόλου.
3: Τον έχει σκίσει το γάτο.
0: Δεν δουλεύετε με τις γυναίκες σας.
2: Για πες.
1: Ούτε εσείς δουλεύετε με τους άντρες σας.
0: Άκουσα εδώ πέρα σοβαρά τώρα. Εγώ, φίλε, τη ταχώνω πάρα πολύ.
2: Τη ταχώνει.
1: Γρηγόρη, ρέμψε λίγο. Θέλω να διαβάσω κάτι.
0: Περίμενε λίγο. Τη ταχώνω, τη ταχώνω. Μπορώ να φανταστείς, δηλαδή αν με δεις, θα πεις μπράβο ρε φίλε.
2: Ναι.
0: Αλλά μόλις κλείσει το πιστολάκι σταματάω.
1: Θα πεις κι άλλα τέτοια ωραία.
2: Κορατά πες.
1: Με μένα γελάνε,
3: είναι τους καθρέφτες να προσέξεις.
1: Είπες μια βλακία και κανένας δεν γελάσει.
0: Έλα, λέγε, τι θες να πεις.
1: Λοιπόν, παιδιά, λέει το εξάρτημα που στέλνει στα δικαστήρια τους οδηγούς.
3: Παρακαλώ.
1: Βεβαίως.
3: Τι εξάρτημα είναι αυτό.
1: Υπάρχει ένα αξεσουάρ που πωλείται ελεύθερα, κοστίζει λίγες δεκάδες ευρώ και μπορεί να βρεθεί εύκολα στο διαδίκτυο ή σε κατάστημα αυτοκινήτων και μετατρέπει ένα από, λέει, τα πιο επικίνδυνα και νομικά ρυψοκίνδυνα αξεσουάρ που μπορεί να έχει κανένας στο αυτοκίνητό του. Μαντέψτε ποιο είναι αυτό.
3: Τι το τηγάνι. Τι είναι, ρε φίλε.
1: Ο φάρος, παιδιά.
0: Ο φάρος.
1: Βεβαίως. Υπάρχουν φάρος. Πάρα πολλά.
3: Ναι, πάρα πολύ το κάνω αυτό.
1: Πάνω,
3: ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί, λέει, που παίρνουν πλέον τους φάρους, τους βάζουν στα αυτοκίνητά τους και ο κόσμος νομίζει ότι είναι επίσημα αυτοκίνητα ή πολιτικά ή δεν ξέρω εγώ τι. Κινούνται στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης.
0: Το έχω δει. Έχω δει και βάζουν αυτό το μικρό, το κόκκινο μπλε. Κόκκινο μπλε από μέσα. Ναι. Όχι απ' έξω το φάρο. Κόκκινο μπλε από μέσα. Και λοιπόν, κάνουν ότι περνάνε.
1: Και ακριβώς το τοποθετούν, λέει, επειδή γνωρίζουν ότι οι περισσότεροι οδηγοί υπακούν αυτόματα σε οποιοδήποτε όχημα με αναλλακτικό φως.
0: Μίλα μου, δεν μπορεί να μιλήσει αναλλακτικό και.
2: Κόστης μία να πάρει μπρος.
1: Και αυτό το πράγμα, λοιπόν, απαγορεύεται η χρήση φάρων και σιρηνών κάθε είδους εξοπλισμού που μοιάζει με αυτόν τον αστυνομικό. Σα το λέω γιατί τον τελευταίο καιρό, επειδή γίνεται χαμός και στη Λέα.
0: Αν τους πιάσουν οι αστυνομικοί, είναι χοντρό. Και καλά τους κάνουν.
3: Εμάς μας έχουν σταματήσει. Εμένα με έχουν γράψει για τέτοιο πράγμα που είχαμε στο πίσω κάθε.
2: Τι είχες?
3: Η φρουτάκια. Θα βάλει δύο μηχανήματα. Και έπαιζε ο άλλος και έκανε. Και μου λέει και σιρήνα και φαρτούνε φρουτάκια. Παίζει ο άλλος και χάνει. Έχει χάσει 300 ευρώ.
0: Τι σκέφτηκα τώρα, λέει. Ξέρετε τι μου έχει λείψει. Όχι, μου έχει λείψει. Γιώργο, μόνο εσύ θα με καταλάβει. Σταμάτα με την πεντάλια, σωσή μωρή.
3: Τι παϊδάκια, τι θες.
0: Μπλάκι.
3: Τζακιό.
1: Από το Λίο είναι αυτή η πεντάλια.
0: Ρε φίλε, άμα τι θέλω τώρα γιατί φέρνει του καφέδε, Νίκο. Φραπέ γλυκό με γάλα με παγωτό.
3: Ωραίο.
0: Με μία μπάλα παγωτό.
3: Αφογκάτο ελληνικό.
0: Με μία γάλα παγωμένα.
1: Με μία γάλα παγωτό. Αμάν Γρηγόρη, μόνο τέτοια σκέφτεσαι.
2: Μόνο θα σκάσει κάποια.
0: Δεν θα σκάσω.
2: Θα σκάσει.
0: Δεν θα σκάσω, αλλά σε φραπέ. Έλα. Με παγωτό. Νίκο, το θυμάσαι. Βέβαια.
2: Δεν έχω φάει ποτέ σκάσει.
1: Εμένα ξέρει τι μου άρεσε. Φραπέ με μπέιλι.
0: Φραπέ, ωραίο και αυτό.
3: Καλό και αυτό.
0: Και επίσης.
3: Ναι.
0: Α, γιατί τι μου έκανε. Που πήγαμε χθες. Πήγαμε στην παραλία. Πήγαμε στην παραλία, στην πισίνα.
1: Ναι, ναι, ναι, μίλα, εσύ από εκεί.
0: Έρχεται η άλλη, Γρηγοράκη μου, τι κάνεις και όλα αυτά. Λέω καλά, επειδή μου λες να σκάσω.
3: Αυτή με το μαγιόλες.
0: Ναι, αυτή με το μαγιόλες.
3: Που ήταν παρτό πίσω.
1: Ήρθε
3: μία τουμπανά.
0: Μιλάμε, ένα τσακ και τι μου δίνει μια ριζοκοφρέτα.
2: Ριζοκοφρέτα.
1: Να καλά τα χεράκια τη.
0: Εμένα. Άρα που βγαίνει, την παίρνω και βάζω την πίδα από πάνω.
3: Έτσι, σούβερ.
2: Και το έκανε σούβερ.
0: Αυτές τις βλακίες που τρώτε όλα τα ανόητα πράγματα.
4: Πέτατο το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα και στη Φέτα Βαλμά που έχουμε την Παρασκευή να κληρώσουμε και ένα ψυγιάκι γεμάτο από τυριά. Τώρα που ταξιδεύετε όπου και αν πάτε, πραγματικά η Φέτα Βαλμάς σιγά σιγά φτάνει πλέον σε αυτό το συγκλονιστικό επίπεδο να τη βρίσκετε παντού. Βέβαια, οι ποσότητες είναι μικρές. Δυστυχώς, αυτό το καταπληκτικό τυρί, αυτή η καταπληκτική φέτα δεν υπάρχει σε μεγάλες ποσότητες. Η απόφαση που πάρθηκε να πάει στην υπόλοιπη Ελλάδα μετά από 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα είναι μια απόφαση που έγινε με πάρα πολύ αγάπη. Δυστυχώς όμως, επειδή αυτό το τυρί, αυτή η φέτα θεωρείται ό,τι καλύτερο πραγματικά υπάρχει στην Ελλάδα, νομίζω ότι όπου το βρείτε και με αυτή την προσφορά και 10,95 σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες έχει γίνει και ένας πανικός. Είναι η Φέτα Βαλμάς από το τυροκομιό, αυτό το απίθανο του Βαλμάς στα 60 ολόκληρα χρόνια που βρίσκεται στην ορεινή Χαλκιδική. Ζητήστε και το κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο κατσικίσιο τυρί στην Ελλάδα και ειλικρινά είναι μια μαγεία το να δοκιμάσετε. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου στέλνετε φωτογραφίες, επειδή με ακούτε με το πάθος που ακριβώς μιλάω για αυτή τη φέτα, επειδή πραγματικά γνωρίζω πράγματα που είναι συγκλονιστικά καλά για εσάς να τρώτε αυτή τη φέτα και με πώς γίνεται. Ένα ολόκληρο χωριό στην ορεινή Χαλκιδική πάνω στο βουνό δουλεύουν για αυτή τη φέτα με πάρα πολύ αγάπη. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να τη βάλετε στο σπίτι σας και να τη δοκιμάσετε και να φάνε όλοι οι αγαπημένοι σας άνθρωποι. 6936-10-10-22, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο. Μακάρι να το βρείτε πλέον και στα Δωδεκάνησα και στις Κυκλάδες και στην Αθήνα και στην Κρήτη σε ποσότητες πραγματικά που ελπίζω να σας φτάσουν. Με πολύ πολύ αγάπη. Με πολύ πολύ αγάπη ο Βαλμάς σας λέει καλό καλοκαίρι.
1: Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, το κάνεις ζέστη. Διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε, όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε.
2: Λοιπόν, πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες σε cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
3: Λοιπόν, έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου, γιατί το θέμα δεν απαιτύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Λοιπόν, φυσικά θα μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, και όποιος ξέρει τι σημαίνει εγγυημένο φρέσκο νόστιμο και ποιοτικό, και ξέρει που θα το βρει, στα Lidl θα το βρει.
0: Λοιπόν, πάμε για δίλημα ζωής. Τι ώρα έχει φτάσει? Η ώρα έχει φτάσει εδώ.
3: Να πω και στα κορίτσια μου, fivefashion.gr, μην το ξεχνάτε. Ρουχάρες, φορεματάρες ήρθα σήμερα. Μιλφάρες, μην ξεχνέστε. Φορεματάρες με 22 ευρώ, απίστευτα ρούχα. Έχει και 60% εκπτώσεις. Και με τον κωδικό Nancy20, Nancy, όπως το γράφω στο Instagram, Nancy20, 20% έκπτωση για εσάς και μόνο που ακούτε Σφαίρα.
0: Τώρα διάβασα κάτι.
3: Το είδα και εγώ και τρελάθηκα.
0: Διάβασα κάτι τώρα και δυσάρεστο, αλλά θέλω να το πω.
1: Τι παιδί μου,
4: το μας είχε πει ο Χάλαρης.
0: Σκύλος.
3: Ακούτε Σφαίρα.
0: Τώρα διάβασα κάτι.
3: Το είδα και εγώ και τρελάθηκα.
0: Διάβασα κάτι τώρα και δυσάρεστο, αλλά θέλω να το πω.
1: Τι παιδί μου,
4: το μας είχε πει ο Χάλαρης.
0: Σκύλος.

0: Είναι μερικά που είναι πολύ λιχουδικά και μπορεί να φάνε. Αλλά το ζήτημα τώρα είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, σε μισή ώρα πέθανε το σκυλάκι επειδή έφαγε λαγοκέφαλο που το είχε ξεβράσει θάλασσα. Τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Έχετε το νου σας. Εσείς λέω τώρα με τις διακοπές που θα βρεθείτε σε πολλές παραλίες. Και θα ξέρετε κιόλας αν μυρίζει κάτι, αν το βάλει στο στόμα του και το φάει. Πολύ δυσάρεστο νέο. Λυπηρό. Λοιπόν, πάμε γιατί ο Παναγής από χθες το βράδυ διάβαζε πάρα πολλά.
1: Βασανίζεται από χθες το βράδυ.
0: Βασανίζεται.
2: Ναι. Να πούμε και ένα μπράβο στην Ιουλία Καλυμάνη που από ό,τι έμαθα τραγουδούσε μέσα στη βροχή για πόση ώρα.
1: Νίκο, εσύ πού ήσουν, εκεί ήσουν.
0: Πού ήταν εδώ, πού ήταν
2: στο
0: εδώ,
2: ξενοδοχείο μας ήταν.
0: Θέλω να πω κάτι, παιδιά, αυτό το τυπάκι το απίθανο η Ιουλία Καλυμάνη που είχε πάει και στο χωριό μου στη Μεγάλη Παναγία με 5.000 άτομα κάτω, περάσανε καταπληκτικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας να ακούσεις την Ιουλία σε live και να μην περάσεις θαυμάσια. Ιουλία μου, τα φιλιά μας, είσαι μαμό τα παιδιά. Να σε έχει ο Θεός καλά και όλους τους συνεργάτες σου για το πόσο καλό ψυχοπλάσμα είσαι και δυναμικό. Τώρα για αυτά που συμβαίνουν καμιά φορά και λένε τώρα οι αντιδράσεις.
1: Εντάξει,
2: είναι... καλέ, γιατί οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι αντιδρούμε ναι, διαφορετικά.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Εγώ τη γουστάρω πολύ γιατί είναι πολύ ωραίο τυπάκι. Και απλά λέω για να μην στεναχωριέται. Λοιπόν, διλήμματα ζωής, παρακαλώ.
3: Διλήμματα ζωής.
1: Λοιπόν, έχει στείλει το mail της η Κωνσταντίνα για σήμερα. Παιδιά, αλήθεια, ψέματα τώρα δεν ξέρω. Σταματήστε να με ρωτάτε και να με ξαναρωτάτε. Αυτά είναι τα email που έρχονται. Εγώ επιλέγω τα πιο έτσι.
4: Τα πιο πιπεράτα.
1: Ακριβώς.
4: Ναι,
1: γιατί έρχονται κάτι ξενέρωτα. Τώρα μην το κρύψουμε άλλωστε. Και σας τα μεταφέρω. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα μας έστειλε σήμερα το mail της. Και μας λέει ότι παιδιά έχω ένα σοβαρό θέμα. Πήγα λέει με το αγόρι μου. Είμαστε περίπου 2,5 χρόνια μαζί. Πολλά. Μιλάμε για σοβαρά, για να προχωρήσουμε να πάμε. Μπράβο. Ένα βήμα παρακάτω.
4: Και οι δύο.
1: Ναι, ναι, ναι. Είχαμε πάει λέει διακοπές στη Σκιάθο.
4: Σκιάθο.
1: Ναι.
4: Χωρίζουν εκεί στη Σκιάθο, ξέρω.
1: Τέκει, λέει, την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου. Mm-hmm. Μη σας τα πολυλογώ, είχαμε μείνει σε ένα ακριβό ξενοδοχείο.
5: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
7: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
8: Έλα, μαμά.
9: Πού είσαι, αγόρι μου?
8: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
9: Από χθες εκεί είσαι?
8: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
9: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
8: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
9: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
8: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
9: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
8: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
7: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
8: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
7: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
10: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
11: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
10: Ποια επιλογή?
11: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
10: Δηλαδή?
11: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
10: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
11: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
10: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
11: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
10: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
11: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
10: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
11: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
10: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
11: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε

0: μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
1: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
2: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
0: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
6: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
7: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
8: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
9: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
8: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
10: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονικό. Νέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
11: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
12: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
11: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
12: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
11: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
12: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
11: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
12: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
11: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
12: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο, συντονίσου. Σφαίρα 989.
16: Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα που ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τουαλέτα. Χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
18: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Σφαίρα 102.2.
20: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα. Μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
21: Ας πιούμε σε αυτό.
22: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
23: Φραπέ, χαλαρά.
24: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
26: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
27: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου. Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
28: Τέλειωσες το λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
29: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
30: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
31: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
32: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
33: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
34: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
35: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
36: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
37: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
36: Ανανέωση.
37: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
38: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
36: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
38: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
36: Έλεος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
39: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
0: τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
1: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσάβγα, εγγύηση ζωής.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Λοιπόν, Παναγή, μπορείτε να πείτε τις αναφορές που δεν υπάρχει πια εκπομπή 6 λεπτά και ουσιαστικά...
1: Ζοριζόμαστε λίγο να βγουν όλα. Λοιπόν, παιδιά, η μάρκα αναψυκτικών Green θέλει να σας ενημερώσει πως αν θέλετε να δροσιστείτε φέτος το καλοκαίρι, μπορείτε να δοκιμάσετε μία Green Βυσσινάδα. Έχει σύμπλεγμα βιταμινών B, 20% χυμό και δεν περιέχει προσθήκη ζάχαρης. Και έρχεται και σε δύο ακόμη φυσικά υπέροχες γεύσεις.
2: Καφέ, ποιες καφέ, παιδί μου.
1: Green πορτοκαλάδα και Green λεμονάδα. Γιατί άλλοι την πίνουν και δροσίζεται και άλλοι δεν ξέρουν τι κάνουν. Το καλό πρέπει να λέγεται και να πίνετε κιόλας Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Λοιπόν, το Eject Festival, παιδιά, μας ενώνει η ΔΕΗ, σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στο Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ. Μπείτε στο energyoutloud.gr, δηλώστε συμμετοχή έως στις 7 Ιουλίου και διεκδικήστε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε από κοντά τους Florence and the Machine και τους The Cure. Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε από κοντά το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού, energyoutloud. Yeah.
2: Η στίχημα ανεπίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει, 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα. 21 πλάς μηνών, έτσι.
0: Λοιπόν, σας βάζω διάφορες φορές. Υπάρχει. Όπα, συγγνώμη λίγο.
2: Ποιος είναι αυτός?
0: Λοιπόν,
2: τι θέλει αυτός? Κλείστο!
4: Κλείστο!
0: Πάμε λίγο. Λοιπόν, πάμε να διαβάσω. Είναι μια αγαπημένη. Λοιπόν, θα. Του κυκί. Ο γιος του Παναγή είναι.
2: Μάρκο, πρόσεξε την πόρτα.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο τώρα κάτι που πραγματικά ίσως πρέπει να τα ακούσουν οι υπεύθυνοι. Όχι ότι δεν το ξέρουν. Έχει να κάνει με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, που ευτυχώς δεν είχαμε κανένα θύμα. Αλλά υπάρχει αυτό το καταπληκτικό Real Brief που ταχώνει εκεί στο Instagram. Αν μπορέσετε να μπείτε να δείτε. Και κάνει πάρα πολύ ωραία βιντεάκια κάθε μέρα και ένα. Παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ. Εδώ, ξεκινάμε. Παρακαλώ. Μισό λεπτό. Πάμε.
5: Και έναν σεισμό. Αλλά χθες την έριξε ένα σκάψιμο δίπλα της. Και δεν είναι τυχαίο. Πίσω από την καταστροφή κρύβεται μια αλυσίδα κατασκευαστικών λαθών. Οι περισσότερες παλιές πολυκατοικίες έχουν ρηχή θεμελίωση, περίπου ένα μέτρο κάτω από την επιφάνεια. Και ένα ρηχό θεμέλιο δεν στηρίζεται μόνο στο χώμα από κάτω, αλλά και στο χώμα γύρω του, που το κρατά σφιχτά στη θέση του. Το νέο κτίριο δίπλα προέβλεπε υπόγειο, άρα εξκαφεί 5 με 6 μέτρα βαθύτερα από το γείτονα. Τότε ο κανόνας είναι αυστηρός. Δεν σκάβεις όλο το όριο μαζί, αλλά τμηματικά, στηρίζοντας αμέσως κάθε κομμάτι με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα. Τίποτα από αυτά δεν τηρήθηκε. 2 εβδομάδες πριν, μηχανικοί που έλεγξαν το εργοτάξιο είδαν τον κίνδυνο και ζήτησαν αυτή τη στήριξη. Δεν μπήκε ποτέ για να γλιτώσουν το κόστος. Και γεωτεχνική μελέτη δεν έγινε καθόλου. Έτσι, μόλις προχώρησε η βαθιά εξκαφή, το σαθρό έδαφος δίπλα στα θεμέλια υποχώρησε και γλίστρησε μέσα στο λάκκο. Το πιο ανησυχητικό? Η γεωτεχνική μελέτη δεν είναι πάντα υποχρεωτική από τον νόμο. Ενεργοποιείται μόνο υπό όρους. Αλλά όταν σκάβεις πιο βαθιά από τα θεμέλια του διπλανού κτηρίου, όπως εδώ, η μελέτη αντιστήριξης είναι υποχρεωτική. Και σύμφωνα με ειδικούς, αυτό ακριβώς φαίνεται να μην τηρήθηκε. Τα Πετράλωνα δεν ήταν ατυχία. Ήταν ένας κανόνας που υπήρχε, αλλά δεν τηρήθηκε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για ποιο λόγο έβαλα αυτό το βιντεάκι να τα ακούσουμε?
3: Γιατί?
2: Γιατί σου αρέσει η φωνή του τύπου που μιλάει.
0: Είναι σοβαρό. Παρακαλώ. Είναι σοβαρό. Το ξέρετε ότι οι περισσότερες πολυκατοικίες και από ό,τι λέγανε και οι μηχανικοί που ξέρουν οτιδήποτε άλλο χρειάζονται ενέσεις τσιμέντου που έχουν περάσει τα 60 και 70 χρόνια. Το ξέρετε ακριβώς όπως κάνουν και ψά, προσπαθούν να κάνουν τις γέφυρες. Πρέπει να καθίσουμε λίγο σοβαρά, να κοιτάξει ένας υπεύθυνος, γιατί οι περισσότερες πολυκατοικίες που ζούμε στην Ελλάδα είναι από το 60, από το 50, από το 70. Από το 60 που είναι οι περισσότερες έχουν περάσει τώρα τα 60 χρόνια. Όπως λένε οι μηχανικοί, ότι το τσιμέντο κρατάει, ουσιαστικά για να μην δημιουργήσω και κάποιο πανικό, ότι, είναι πάρα, ότι μετά τα 60 χρόνια κάτι πάει καλά, δυνατίζει, χρειάζεται ενέσεις. Πώς λέγεται ένα
2: τσιμέντο ενέσεις.
0: Τσιμέντο ενέσεις. Πόσοι άνθρωποι έχουν βάλει μπροστά να κάνουν τσιμέντο ενέσεις? Κάποιοι στην πολυκατοικία δεν θέλουν, είναι το γνωστό, εμείς δεν θέλουμε. Όχι, μια χαρά είναι η πολυκατοικία, δεν χρειάζεται κάτι. Μπορεί να βγει κάποιος επίσημα στην Ελλάδα και να πει, αν οι πολυκατοικίες που έχουν κλείσει 60 χρόνια, 70 χρόνια στην Ελλάδα από τη μέρα που χτιστήκανε πρέπει οπωσδήποτε και επιγόντως να γίνουν τσιμεντοενέσεις, γιατί ο μισός ελληνικός λαός ζει σε τέτοιες πολυκατοικίες. Θα μιλήσει κάποιος επιτέλους σοβαρά με αυτή την ιστορία? Γιατί μου το έστειλε και μια κοπέλα που έλεγε κάποια στιγμή για την Αθήνα για τα χρώματα των πολυκατοικιών. Ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια και ένας δήμαρχος, με τη λογική, όχι ότι φταίει ο δήμαρχος, και το κράτος ουσιαστικά, τι να σου κάνει και ο δήμαρχος, δεν βγήκε να πει ότι σε μια δεκαετία μέσα θα κάνετε μια τριχρωμία. Θα σας δώσουμε τρία χρώματα και σε όλη την Ελλάδα θα βάλετε αυτά τα χρώματα, κάθε πόλη θα βάλει τα χρώματά της, αλλά σε αυτά τα τρία χρώματα θα πρέπει να αλλάξετε τα χρώματα και τις τέντες σας. Για να γίνει μια ομοιομορφία σε μια πόλη. Περάσαν τα χρόνια και μια κυβέρνηση δεν το έχει κάνει αυτό. Να το κάνει σε βάθος δεκαετίες να υπάρχει μια ομορφιά, όσο ομορφιά μπορεί να υπάρχει. Τώρα με τα κτίρια, αφού υπάρχει αυτό το σοβαρό πρόβλημα, γιατί κανείς δεν μιλάει για τις τσιμεντοενέσεις? Είναι αλήθεια ότι ένα κτίριο μετά από τα 60 χρόνια το τσιμέντο του έχει πρόβλημα? Ότι χρειάζεται βοήθεια? Αν είναι αλήθεια, βγείτε και πείτε τα. Πείτε την αλήθεια και κάντε τον κόσμο να το κάνει αυτό το πράγμα. Και μην τα θεωρείτε απλά αυτή την ιστορία, όπως λένε οι τεχνικοί. Αυτό ήθελα να πω. Εύχομαι κάποια στιγμή κάποιοι που ακούτε και κάποιοι μηχανικοί και τεχνικοί που τα ξέρετε καλύτερα να βγείτε στα κανάλια να τα πείτε. Αν πρέπει να, οι πολυκατοικίες 60-70 ετών να κάνουν τσιμεντοενέσεις. Εύχομαι να τα πείτε. Αυτά ήθελα να πω, γιατί καλή η πλάκα, αλλά κάποια πράγματα όταν γίνονται μπροστά στα μάτια σου πρέπει να τα λες και να τα τονίζεις. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια.
2: Λοιπόν, αν ετοιμάζεται για παραλία η βόλτα στον ήλιο, μη πάτε που δεν αγόρι στην καμιλοπάρδα λύση σας. Τι είναι πάλι αυτό? Η αντιελιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Ευδέρμα Baby Derm Sunscreen Cream Spray SPF 50 360 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed προσφέρει υψηλή προστασία από UVA και UVB ακτινοβολία με ειδική συσκευασία ψεκασμού που εφαρμόζεται από κάθε γόνια με υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη Ε, ενυδατώνει και προστατεύει το δέρμα από την οξυδωτική φθορά.
3: Λοιπόν, και φυσικά θέλω να σας πω ότι ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει, κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνει ζέστη? Διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο ζαγόρι, φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Εσύ το ήπιες.
0: Να στείλω πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Αντώνη που μας ακούει. Γεια σου Αντώνη μου γλυκέ, γεια σου Αντώνη μου.
1: Το ρεμό.
0: Πρέπει να. Είπα επίθετο εγώ.
3: Ποιος Αντώνης?
0: Είπα επίθετο. Για να μιλώ επίθετο.
1: Το Σαμαρά.
4: Ο Μεταξάς.
0: Γιατί ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι.
4: Ο Παπαδόπουλος.
0: Ότι.
4: Α, έλα ρε.
3: Ο Αντώνης. Ο Αντωνάκης.
0: Ποιος Αντώνης?
3: Ο Αντωνάκης.
4: Ποιος Αντώνης?
3: Αυτός. 1-0.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε.
1: Κόφι Στέισον στο πλαίσιο τώρα.
0: Ο Αντώνης ο Κόφι Στέισον. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φιλιά στον Αντώνη, φιλάκια πάρα πολλά και σε εσάς που πηγαίνετε τώρα σιγά σιγά στη δουλειά το πρωί και που πραγματικά ετοιμάζεστε για άλλη μία εβδομάδα που θα σας οδηγήσει στις διακοπές. Πάντως, πλάκα-πλάκα, κοντεύουν να φύγουν και πρώτες μέρες του Ιουλίου και βλέπεις ότι μένει μόνο Αύγουστος ουσιαστικά.
1: Χριστούγεννα πρώτο πυλών.
0: Τίποτα δεν έχει μείνει.
4: Άιντε μωρέ, χέστε με.
3: Παιδιά, να χαίρεστε την κάθε μέρα. Σταματήστε τώρα. Ζήστε την κάθε μέρα. Και
1: πόσα μπανιά έχεις κάνει? Πόσα παγωτά έχεις φάει?
4: Έπεσε το κινητό μου και έσπασε και όλα και μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού έσπασε και τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, σου έχω τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμη και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι. Από το γραφείο σου και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Λοιπόν, και συγγνώμη, αλλά θα σας βάλω να ακούσετε και κάτι ακόμα.
4: Έλα ρε Γρηγόρη.
3: Μάλλον ρε Γρηγόρη, μας έχεις τρελάνει να ακούσουμε.
0: Λεπτό, όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Περίμενε, έχουμε ανακοίνωση.
1: Έρχεται κάτι επίσης.
0: Παρακαλώ. Είσαι έτοιμος Νίκο? Πάμε. Πάμε.
5: Και έρευνα του Reuters αποκάλυψε κάτι λεπτό. Η Ελλάδα καίγεται ξανά αυτές τις μέρες. Και έρευνα του Reuters αποκάλυψε κάτι που σχεδόν κανείς δεν συζητάει. Η νούμερο ένα αιτία των μεγάλων πυρκαγιών στη χώρα μας είναι τα καλώδια του ηλεκτρικού δικτύου. Η πυροσβεστική διερεύνησε 41 μεγάλες φωτιές το 2025. Οι εκθέσεις της έδειξαν το δίκτυο ως αιτία στις 15. Πάνω από τους εμπρισμούς, πάνω από την αμέλεια. Το δίκτυο του ΔΔΕ έχει 250.000 χιλιόμετρα και το 90% κρέμεται στον αέρα, πάνω σε 4,5 εκατομμύρια στήλους. Μεγάλο μέρος του χτίστηκε τις δεκαετίες του 60 και του 70, τότε που η ΔΕΗ έφερνε το ρεύμα χωριό-χωριό σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτή την υποδομή στηρίζεται μέχρι σήμερα μεγάλο μέρος της ηλεκτροδότησης της χώρας. Πώς ξεκινάει λοιπόν μια φωτιά? Τα παλιά καλώδια φθύρονται με τα χρόνια και ένα φθαρμένο καλώδιο πετάει σπίθες. Σε μέρα με καύσωνα και δυνατό αέρα, τα ξερά χόρτα από κάτω γίνονται προσάναμα και μια σπίθα γίνεται μέτωπο μέσα σε λίγα λεπτά. Έτσι ξεκίνησε πέρσι η φωνική φωτιά στην Κερατέα. Και εδώ είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Στην Ελλάδα, τα αίτια των πυρκαγιών σχεδόν ποτέ δεν ανακοινώνονται δημόσια. Έτσι, ο ΔΔΕ έχει καταδικαστεί για φωτιά μόλις 3 φορές από το 2012. Η υπογειοποίηση μπορεί να έχει ξεκινήσει περίπου 1.800 χιλιόμετρα το χρόνο. Με αυτόν τον ρυθμό όμως, θα χρειαστεί πάνω από ένας αιώνας για να ολοκληρωθεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά λέει
2: ότι χθες είχαμε φωτιά στην Καλυθέα εδώ στη Ρόδα από καλώδια.
0: Real Brief GR είναι αυτό το στο Instagram που βγάζει όλα αυτά και εμείς τα ακούσαμε. Πάντα βέβαια και εμείς είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε όλα αυτά. Αλλά εγώ δεν θα μείνω τώρα σε όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά σε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Γιατί, άρα λοιπόν, βλέπουμε μια Ελλάδα.
1: Υπογειοποίηση πρέπει να κάνουμε.
0: Υπογειοποίηση πρέπει να έχει γίνει, να ξεκινήσει, αλλά βλέπεις ότι εδώ με τον ρυθμό που πηγαίνουν. Άρα βλέπουμε μια Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μια Ελλάδα που τα μισά της κτίρια είναι του 60, τα καλώδια της είναι του 60 που μπαίνανε χωριό-χωριό, μεγάλο μέρος των πυρκαγιών έχουν να κάνουν με τα καλώδια και με όλη αυτή την ιστορία. Φυσιολογικό είναι όταν αυτά τα καλώδια έχουν εφθαρθεί και είναι περίπου 60-70 ετών. Και εμείς καθόμαστε και συζητάμε και μαλώνουν μέσα στη Βουλή για γελοιότητες. Σώστε την Ελλάδα. Σώστε την Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω συνεχώς από άσχημες καταστάσεις. Σώστε την Ελλάδα, σοβαρευτείτε. Εδώ φανταστείτε, δείτε τα σπίτια, δείτε τις πολυκατοικίες, δείτε τα καλώδια. Πράγματα που εμείς νομίζουμε ότι είναι όλα καλά και δεν είναι. Και ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Ζητήστε από την. Να σας βάλω το άλλο για τα. Να
1: όχι,
0: σας βάλω...
1: όχι,
3: όχι, Γρηγόρη, όχι, μου σε έφερα, όχι.
2: Όλα του 60 είναι, το καταλάβαμε. Όλα στην Ελλάδα είναι ακόμα του 60.
3: Μία οι πολυκατοικίες, μία τα καλώδια.
2: Αλήθεια. Και μισθοί του 60 κοντεύουν να γίνουν.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Εντάξει,
6: καταρχάς δεν μπορώ να ξανακούσω άλλο τη φωνή αυτού νου.
0: Αλήθεια.
2: Δεν σ' αρέσει, ε.
0: Εντάξει, αγόρι μου, δεν πειράζει. Θα με καταλάβω.
1: Έλα, βάλτε ένα τραγουδάκι.
0: Αλλά θα είναι πολύ αργά. Λοιπόν, τι να βγάλουμε τραγουδάκι παρά ακριβώς είναι. Λοιπόν,
1: τελειώσαμε αυτό.
0: Ναι. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν.
1: Άστα κυρίες και κύριοι, έχουμε χορηγούς εδώ να πούμε.
0: Αυτό ήταν. Πονάω, ρε φίλε, με αυτά που ακούω. Πονάω, ειλικρινά σας το λέω. Πονάω.
1: Ντεπονάκι πρωί βράδυ.
0: Πονάω αυτά που ακούω. Και πραγματικά και πάντα με μια επιφύλαξη όλα αυτά που βάζουμε τα ηχητικά. Ξαναλέω, επειδή με ρωτάτε από πού ακούγονται, είναι από το Real Brief. Έτσι στο Instagram. Πάντα με μια επιφύλαξη, γιατί ουσιαστικά γίνεται, είναι δημοσιογραφική δουλειά αυτή εκεί που κάνουν τα παιδιά. Εμείς με μια επιφύλαξη τα μεταδίδουμε. Μένουμε στην ουσία της όλης ιστορίας για τα προβλήματα που υπάρχουν. Πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα που πρέπει να λυθούν.
3: Γρηγόρη, υπάρχει ένα πρόβλημα σε σχέση με το δίλημα ζωής που είχαμε νωρίτερα, που είπαμε ότι η Κωνσταντίνα πήγε με το φίλο της στο ξενοδοχείο.
2: Τι έγινε?
3: Και τον έπιασε να χαμουρεύεται με την κοπέλα που έχει, ναι, τώρα την ιδιοκτήτρια. Και δεν πληρώσανε το ξενοδοχείο.
1: Ξέρω, μήνυμα ιδιοκτήτρια.
3: Μου έχουν στείλει τρεις κοπέλες, Τάνια καλημέρα, και με ρωτάνε πού είναι αυτό το ξενοδοχείο, γιατί θέλουν να πάνε διακοπές.
2: Να γίνει θυσία.
3: Με τα αγόρια τους.
2: Έτσι μας εκμεταλλεύονται, Γρηγόρη. Μας βλέπουν πεταχτούλιδες και μας πούνε στις ρεσεψιόν μέσα.
1: Έτσι. Πάμε, Νάντση, ξεκίνα, έλα.
3: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μπήκε το καλοκαίρι, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή δεν είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.
2: Όταν όλος ο πλανήτης γίνεται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stichiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stichiman και να μπει στο nation.stichiman.gr. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Βλέπω τώρα στο ρετυρέ τον Παύλο Ευαγγελόπουλο, ναι, και βλέπω τις μπότες της καουμπόκης που φοράει. Τις βλέπετε με το γιασμάτινο παντελόνι. Τι μόδα ήταν αυτή, ρε φίλε. Νίκο, την προλαβες? Είχες και εσύ μπότα με σπιρούνι τέτοιο, ε.
1: Ναι. Τι ωραία. Γελοί που ήσασταν τότε.
2: Καραφλοχετάδες ήμασταν με
3: τότε. Ο άλλος δεν είναι ο Δελαπόρτας.
0: Ο Δελαπόρτας, ναι. Υπέροχο ο Ντεμπόρ. Και που έχει τις αφίσες πίσω με τις γυμνές.
3: Μα πριν έδινε φούλε.
0: Αυτό δεν ξέρω τώρα αν τα αφήνανε να παίξει.
3: Όχι, τώρα απαγορεύεται. Τώρα θα παίζει με μπλερ.
0: Τώρα θα παίζει με μπλερ αυτή η αφίσα της γυμνής που είναι πίσω από το.
3: Και ενώ πριν ξεκίνησε.
0: Δεν ξέρω τι θα πει.
3: Αφού είναι συνεργείο, ρε παιδιά, τι θα έχει.
0: Μια χαρά είναι, ωραίο είναι.
2: Με το σκύουρο.
0: Ας το σκύουρο.
2: Ανάμεσα στα πόδια.
1: Μα είναι δυνατόν. Playboy υπάρχει.
2: Τι τρίχα είναι αυτή η Παναγία μου.
0: Δεν ξέρω, αλλά δεν ξέρω αν αφήνουν τις αφήσεις.
3: Όχι, τώρα δεν αφήνουν.
2: Μπήκε η Γιουλάκη, τώρα θα γίνει χαμός, θα τσακωθούν.
1: Λοιπόν, καθημερινή προστασία από τον ήλιο, παιδιά, και τους ρήπους με τη Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30 με υαλουρονικό οξύ, βιταμίνες C και Ε και πανθενόλη, ενυδατώνει και χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει από UVA και UVB και περιβαλλοντικούς ρήπους για επιθερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευμένη κάθε μέρα. Intermed ήταν μεγάλος χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.
7: Σφαίρα 989.
8: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
13: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
14: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
15: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
16: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
17: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
16: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
17: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
16: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
17: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
16: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
17: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
18: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
19: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
18: Ποια επιλογή?
19: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
18: Δηλαδή?
19: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
18: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
19: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
18: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή, φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
19: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
18: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
19: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
18: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
19: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
18: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
19: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
18: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή. Ακούω
20: σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
21: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
22: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
21: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
22: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
21: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
22: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
23: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
24: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
23: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
24: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
23: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
24: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
23: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
24: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
25: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
26: Δυνατά.
25: Στοιχείο. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
27: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
28: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
27: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
28: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
27: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
28: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
27: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
29: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
27: Σιγά μη τα άφηνα.
29: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
30: Go, go, go, go.
31: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
32: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου. Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Σφαίρα 102-2.
4: 10 με 1. Βερίνα Ευαγγέλου.
5: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα και σήμερα Δευτέρα, 6 Ιουλίου, καλή εβδομάδα, να ευχηθώ, 8 λεπτά μετά από τις 10, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Διαβάζω εδώ ότι γιορτάζει ο Λύκειος, η Λυκείος, Άτυρος και ο Σισόης, χρόνια πολλά με η γενέθλια του γιορτή σας, χρόνια πολλά με η γενέθλια τα γενέθλιά σας, θέλω πολλά μηνύματα στο Viber, 6936 10 102. Πού είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, έχετε φύγει διακοπούλες, έχουν ξεκινήσει άδειες. Τι συμβαίνει τέλος πάντων και πώς περάσετε το Σαββατοκύριακό σας. Αν πήγατε για καναμπανάκι, αν φύγατε, όλα αυτά καταλαβαίνετε. Και πάρετε το καφεδάκι σας για να το πατήσω ωραία και καλά. Να ξεκινήσουμε, γιατί το καλοκαίρι, παιδιά μου, δεν θέλει βιασύνη. Τι θέλει αντιθέτως, παραλία, χαλάρωση, καλή παρέα, θέλει στιγμές και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει αυτές τις στιγμές λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Μικέλ Coffee Company και η El Greco φέρνουν αυτό το ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού και σας δίνουν και δώρα ένα beat set. Συνεχίζω εγώ και αυτή τη βδομάδα και σας δίνω ένα beat set, ομπρέλα και πουφ θαλάσσης. Κάθε μέρα λοιπόν ένας τυχερός θα το κερδίσει, αρκεί να γράψετε τη λέξη κρύο στο 6936 10 102. Και πολύ καλή επιτυχία. Τίποτα παιδιά, το πατάω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και έχουμε ένα τρίωρο χορταστικό μπροστά μας να τα δούμε και να τα πούμε και να τα ακούσουμε όλα. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά.

0: Αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης, by Italiano.
0: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
0: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
3: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
2: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
1: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
2: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
6: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
5: Ποια επιλογή?
6: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
5: Δηλαδή?
6: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
5: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
6: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
5: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
6: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
5: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
6: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
5: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
6: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
5: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
6: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
5: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
7: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
8: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
12: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
11: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
12: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
11: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
12: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε. Στο πι και θύ.
6: Στο Πι και Φι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και Φι. Τακούνι και κλειδί. Πι και Φι. Βελόνα και κλωστή. Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και Φι. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
13: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
14: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
15: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
14: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
15: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
14: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
15: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
14: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
15: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
14: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
15: Λάμπρος Γιοργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
16: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
17: Κύριε Ecostrom, θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Ecostrom. Wake up new.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
20: Έλα, αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
21: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
20: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
21: Σωστός ο παίχτης.
22: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
23: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
24: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
25: Coach.
24: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
25: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
24: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
26: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
27: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
28: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
30: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.
31: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
32: Σφαίρα 102.
33: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα λοιπόν, 6 Ιουλίου είμαι η Βερνέ Βαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Με ζέστη και ισχυρούς ανέμους ξεκινάει η εβδομάδα και πού θα φτάσει αυτή η θερμοκρασία. Περιλαμβάνει μια μικρή άνοδο σήμερα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν αγγίζοντας και τα 7 μποφόρ, 6 με 7 μποφόρ. Πάμε να δούμε στην Αττική πιο συγκεκριμένα. Γενικά έθριος ο καιρός με μέγιστη θερμοκρασία τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα είναι και στη Θεσσαλονίκη και Μακεδονία Θράκη και νησιά Ιωνίου Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Εκεί θα αγγίξει και τους 35. 35 και στη Θεσσαλία, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη 32 και νησιά Ανατολικό Αιγαίο και εδώ Δεκάνησα 32 επίσης βαθμούς Κελσίου. Οι περισσότεροι, παιδιά μου, έχουμε πετάξει με αεροπλάνο, έτσι δεν είναι? Όμως ελάχιστοι έχουν πετάξει αεροπλάνο, γιατί η δουλειά του πιλότου είναι κάτι απολύτως μοναδικό. Αν το όνειρό σου λοιπόν είναι να γίνεις πιλότος, η Aegean και η Olympic Air σου δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσεις και φέτος λοιπόν 40 υποτροφίες δίνουν τη δυνατότητα σε νέους να γίνουν πιλότοι και να περάσουν από την καμπίνα των επιβατών στο πιλωτήριο. Αν θέλεις να είσαι και εσύ ανάμεσά τους, κάνε την αίτησή σου στο aegeanair.com. Να τα μας. Γιώργος Σαμπάνης, Δέσποινα Βανδύ και ένα καλοκαιρινό τραγούδι από τα παλιά έρχονται και μετά ξανάρχομαι κι εγώ. We'll be right back.

μιλάς για καλοκαίρια, μίλα μου μωρέ, και για καλοκαίρια και για ό,τι θες. 49 λεπτά μετά από τις 10, καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 6 Ιουλίου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί, μέχρι και τη μία θα σου μιλήσω για νησιά. Και όχι οποιαδήποτε νησιά, τα 5 νησιά που απαγορεύεται η είσοδο στους ανθρώπους, είναι οι πιο απρόσιτοι τόποι του πλανήτη. Υπάρχουν και αυτά τα νησιά που ακόμη και οι πολίτες της χώρας στην οποία ανήκουν απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά να τα επισκεφθούν. Είναι το νησί Μπουβέ στο νότιο Ατλαντικό, νορβηγική κτήση. Παραμένει απρόσιτο λόγω των παγετών και των ακραίων συνθήκων. Η Νορβηγία επιβάλλει αυστηρούς περιορισμούς για την προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήματος που φιλοξενεί πιγκουίνους, φώκες και θαλασσοπούλια. Η κυβέρνηση της Ινδίας απαγορεύει την προσέγγιση στο νησί Βόρειο Σένιντελ για την προστασία της απομονωμένης φυλής των Σεντινελέζων. Η επαφή με τον έξω κόσμο, λέει, θα ήταν καταστροφική, καθώς δεν διαθέτουν ουσία σε κοινές ασθένειες. Λογικό, οι άνθρωποι είναι απομονωμένοι εκεί. Το Νιχάου της Χαβάης, γνωστό ως το απαγορευμένο νησί, παραμένει κλειστό για τους τουρίστες μετά από απόφαση των ιδιοκτητών τους. Λέει, δεν θέλουμε κανέναν εδώ. Κανέναν. Η απομόνωση στοχεύει στη διατήρηση του παραδοσιακού τρόπου ζωής των κατοίκων, μακριά από τη μαζική ανάπτυξη. Και το νησί των Φιδιών στη Βραζιλία, όλοι καταλαβαίνουμε μάλλον γιατί, είναι απαγορευμένη ζώνη λόγω του τεράστιου πληθυσμού δηλητηριωδών φιδιών. Δεν μπορώ, τα συχαίνω με τα φιδιά. Όπως η χρυσή λόγχη. Η πρόσβαση επιτρέπεται αυστηρά και μόνο σε επιστήμονες που διαθέτουν ειδική άδεια για έρευνα. Εντάξει, λογικό. Μάλιστα. Ωραία είναι αυτά τα νησιά. Δεν θα μπορέσουμε να τα δούμε και ποτέ. Αλλά δεν πειράζει. Υπάρχουν όμως. 6936-10102. Το Viber που είστε τι κάνετε από όπου μας ακούτε. Μικρή διακοπή. Και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη μας ώρα. Να σας πω έτσι λίγο για το ηλιοβασίλεμα. Έχω έρευνα. Τι κάνει το ηλιοβασίλεμα στην υγεία μας.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Μάλιστα, λοιπόν, εγώ είμαι λίγο πιασμένος γιατί πήγα γυμναστήριο χθες.
3: Αλήθεια, ξεκίνησε.
4: Καλή αρχή.
2: Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτη μέρα έκανα το διάδρομο.
3: Ναι.
2: Έκανα και τα τζάμια και έφυγα.
5: Μάλιστα.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει τα 20 χρόνια του Νίκου Οικονομόπουλου στην ελληνική δισκογραφία με ένα μεγάλο διαγωνισμό.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
0: Κέρδισε το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινήλιο 11 με λίγα λόγια. Την πρώτη βινηλιακή κυκλοφορία στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου.
6: Κρύψω όσο θέλεις τώρα πια, δικαίωμα δικό σου.
0: Μια σπάνια επαιτειακή έκδοση που ο Σφαίρα 102.2 εξασφάλισε αποκλειστικά για τους ακροατές του.
6: Πάνω μου το λάθος, έκδοτος, άγγελος μοναχός.
0: Μπες τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή.
6: Όταν σε κοιτά.
7: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος, με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
8: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
9: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
8: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
9: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο.
8: Ναι, Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο!
10: Σε πτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
13: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
14: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλήν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
17: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
18: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
19: Κλιματιστικό Μόρις.
3: με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
19: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
19: νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
20: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
21: Μόνο στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
22: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
23: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
24: Σφαίρα 989.
25: Η ώρα είναι 11.
26: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
27: Time out για Θράκων.
28: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
27: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
28: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
29: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
30: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
29: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
30: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
29: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
30: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
31: Ακούω σφαίρα!
32: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
33: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
32: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
34: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέ. Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
35: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και

0: Κόβω μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
1: Στα πήκε φίμη, τούλα μητερή. Αχ, να ήσουν στρογγυλή. Στα πήκε φίμη.
0: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
1: Στα πήκε φίμη.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
1: Στα πήκε φίμη.
2: Καταστήματα Πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Έλα, μαμά.
6: Πού είσαι, αγόρι μου?
5: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
6: Από χθες εκεί είσαι?
5: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
6: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
5: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
6: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
5: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
6: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
5: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
7: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
5: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
7: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
8: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
8: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
9: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
8: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
8: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστερικά.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
10: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.

ξέρεις τι είναι. Τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου. Να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε έχω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο.

0: Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Stavrinoudis by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
3: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
2: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
3: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
2: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
3: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
2: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
3: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
4: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
7: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
6: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
7: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
6: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι?
7: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
5: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
7: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Πολύ δε σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ. Είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
3: Δυνατά.
2: Στοιχείο.
4: Να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις τρεις συνανθρώπους μας ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα, μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσεις έτσι τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Πώς θα το κάνεις? Το Σάββατο 11 Ιουλίου το All Win Care σε περιμένει στο Δημαρχείο Σαλαμίνας από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι για αιμοδοσία και εγγραφή δοτών μυελού των οστών μαζί με τους οργανισμούς Blood και Choose Life και το νοσοκομείο Μεταξά. Μπες τώρα στο All Win Care Blood. org για να μάθεις περισσότερα. Πάμε να ακούσουμε τι έχω. Έχω Δήμο Αναστασιάδη, έχω Νίκο Βέρτη, έχω και Πέγκυ Ζήνα. Πάμε, τα ακούμε και επιστρέφω.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ουρολόγο μου. Γιατί πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
2: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σύμπαν.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Αρχίζει!
13: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
12: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
13: Πού δηλαδή?
12: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
14: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
16: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
18: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
19: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
20: Λυσιστράτη είσαι.
21: Μην το πεις.
19: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
17: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
19: 21 και 22 Αυγούστου
17: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
19: Και όχι μόνο.
18: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
22: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
23: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
24: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
23: What?
25: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Σφαίρα 102,2.
22: και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
0: Εσύ, όσοι φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, 3 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12, Δευτέρα 6 Ιουλίου, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα ακόμη, Δεν ξέρω, μπράβο, μια χαρά τα έχουμε κάνει όλα. Ήρθε η στιγμή για το δώρο της ημέρας, Ούζου Sunglasses, φανταστικά γυαλιά. Η μόδα δεν είναι απλώς μια τάση, είναι τρόπος ζωής και η Ούζου το ξέρει καλύτερα από κάθε άλλο brand. 15 διαφορετικά σχέδια, πολλά διαφορετικά fashion χρώματα, υπέροχους degradé φακούς που προσφέρουν 100% προστασία UVA και UVB. Τα νέα Ούζου Sunglasses έχουν κάτι για τον καθένα. Ούζου.gr είναι και το site τους. Εσείς προς το παρόν ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Ούζου και το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936101022. Η Μικέλ Coffee Company στην παρέα μας που μαζί με την El Greco έχουν φτιάξει αυτό το ιδιαίτερο trend του φετινού καλοκαιριού, το παγωμένο ελληνικό καφέ.
1: Για σφαίρα 989.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42-528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
20: Η ώρα είναι 12.
21: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
26: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
27: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
26: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
27: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
26: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
27: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
26: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
28: Time out για Θράκων.
29: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
28: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
29: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
30: Ακούω σφαίρα.
31: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
32: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
31: Ποια επιλογή?
32: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
31: Δηλαδή?
32: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
31: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
32: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
31: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
32: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
31: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
32: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
31: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
32: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του του αύριο.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
32: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
5: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
6: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
7: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
7: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
8: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
7: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
7: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
9: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.

0: Τα συναισθήματά σου, το σύντροφό σου, λιοντάρι. Η αυτοπεποίθησή σου είναι καταμάχητη. Αν θέλεις κάτι, διεκδίκησε το. Παρθένε, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Ένα μικρό ρομαντικό έτσι, ιδίλιο μπορεί να ενισχύσει την τώρα πορεία σου, ας πούμε, στα αισθηματικά. Ζυγιά, η αρμονία στη σχέση σου επανέρχεται. Μια συζήτηση από καρδιάς μπορεί να λύσει παρεξηγήσεις. Σκόρπια, ο ερωτισμός σου είναι στα ύψη. Χρησιμοποίησε το σωστά και θα έχεις μια βραδιά γεμάτη πάθος. Το ξότι, μια περιπέτεια σε περιμένει, είναι ελεύθερος, τόλμα να προσεγγίσει κάποιο νέο άτομο. Εγώ και ρε, η πρακτική σου πλευρά βοηθά τη σταθερότητα τη σχέση σου. Δείξε στοργή με πράξεις. Υδροχό, η ανεξαρτησία είναι γοητευτική, αλλά μην φοβάσαι να ανοιχτεί περισσότερο στο τέρι σου. Και τέλος, ψάρι, ρομαντισμός και όνειρα κυριαρχούν σήμερα. Αφέσου στη μαγεία τη αγάπη. Πολύ αγαπησιάρικα τα ζώδια σήμερα. 6936 10 102 το Viber, μηνύματα. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τα Μικέλινα στην παρέα μας και παρέα με την έτσι, El Greco έχουν φτιάξει αυτό το φαντάζομαι.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
3: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
2: Oh, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
3: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
2: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
3: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί.
4: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί. Τακούνι και κλειδί.
5: Πικεθί. Βελόνα και κλωστή.
4: Πικεθί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
3: Πικεθί. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
6: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Έλα, μαμά.
8: Πού είσαι, αγόρι μου?
7: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
8: Από χθες εκεί είσαι?
7: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
8: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
7: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
8: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
7: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
8: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
7: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
9: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
7: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
9: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
10: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου. Λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
13: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
14: Ποια επιλογή?
13: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
14: Δηλαδή?
13: Μαθήματα από το δημοτικό με

0: Κριτολίκιο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
1: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
0: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
2: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή, φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
0: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
2: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
0: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
2: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
0: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
2: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
0: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
2: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή, γιατί η γνώση είναι επιλογή.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο δισχύου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 22710-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Χριστούγεννες και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Θέλω να σας βάλω να κάνετε ένα τεστ.
3: Τι θέλουμε, χαρτί?
2: Εγώ θα σας το πω, εσείς άμα θέλετε γράψτε το.
3: Ωραία.
2: Λοιπόν, 94 μπύρες μείον την ηλικία σας, συν 30 ευρώ, σας δίνουν τα τελευταία ψηφία του έτους που γεννηθήκατε.
4: Σωστά.
2: Ευχαριστώ. Ωραίο μαγικό σας έκανα.
5: Μόσκα, μίσκα, μίκα.
3: Ακόμα κάνω την πράξη.
2: Εσύ ακόμα κάνεις την πράξη γιατί είσαι τουρτούβαλος.
1: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Ο Σφαίρα 102.2 γιορτάζει τα 20 χρόνια του Νίκου Οικονομόπουλου στην ελληνική δισκογραφία με ένα μεγάλο διαγωνισμό.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ.
0: Κέρδισε το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινήλιο 11 με λίγα λόγια. Την πρώτη βινηλιακή κυκλοφορία στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου.
6: Κρύψω όσο θέλεις τώρα πια, δικαίωμα δικό σου.
0: Μια σπάνια επαιτειακή έκδοση που ο Σφαίρα 102.2 εξασφάλισε αποκλειστικά για τους ακροατές του.
6: Πάνω μου το λάθος, έκδοτος, άγγελος μοναχός.
0: Μπες τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή.
6: Όταν σε κοιτά.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
8: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα πρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το vodafone.gr και απόκτησε το full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
12: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
14: Θα έρθει από μένα.
13: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
18: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
19: Πάντως μπράβο σας.
4: Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
18: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
18: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
18: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
19: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά με τάφινα.
19: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
20: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολίτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
23: Άξιζε φουλ, η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
23: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
4: νιώστε ασταμάτητοι.
23: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
24: Μαρία Αντωνά.
25: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή μας εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα 6 του Ιούνιου. Είμαστε στο Σφαίρα 102.2 και σας έχω και σήμερα τα καλύτερα. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Θα το ζήσουμε, παιδιά, και αυτή την εβδομάδα. Τι να κάνουμε τώρα που είμαστε στην αρχή της πιο έτσι hot καλοκαιρινής περίοδου. Εδώ παρέα μαζί και μέχρι τα τέλη του μήνα θα σας προσφέρουμε τα καλύτερα. Πάντως, αν είστε σπιτάκι, αν είστε στη δουλειά και θέλετε κάτι τώρα να χαλαρώσετε, σας έχω την καλύτερη πρόταση. Να παραγγείλετε από το Box οι τέλειες εκτός και προσφορές σε κάθε σας παραγγελία. Και μάλιστα με μοναδικές προσφορές. Παρήγγειλε Box, το delivery που πάντα κερδίζεις και μείνε εδώ παρέα μαζί μου, γιατί πραγματικά ο Σφαίρα τώρα δεν είναι επιλογή τώρα που δεν κερδίζεις. Έρχονται επιτυχιάρες στον Σφαίρα 102.2 και σήμερα μέχρι τις 3 παρέα με εμένα τη Μαρία και την καλύτερη διάθεση να είναι εδώ.

0: 989.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
5: Νουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γίνης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
5: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου, τηλέφωνο 22710-78-832.
5: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
6: Ακούω σφαίρα!
7: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική.
8: Στα πι και φι,
9: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
8: Στα πι και φι,
7: μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή.
8: Στα πι και φι,
9: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
8: Στα πι και φι,
7: και στο κλειδί αντιγραφή.
8: Στα πι και φι,
7: καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πι και φι, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
10: Κατάστημα πι και φι, ανοιχτά και 4 απογεύματα, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
11: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής.
12: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
11: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
12: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
11: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
13: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
14: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
13: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
14: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
13: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
14: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
13: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
14: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
15: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, μετά από Σαββατοκύριακο, μετά από εκατομμύρια γάμους, παιδιά, με βάση αυτά που είδα στα social media. Και έχοντας πάει και εγώ και σε γάμο, καταλαβαίνουμε ότι ξεκινάει η εβδομάδα πολύ δυναμικά, χωρίς να έχουμε φωνή. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες λοιπόν θα έρθουν αμέσως τώρα με πολλά τραγούδια που αγαπάτε, και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με τα viral αυτής της εβδομάδας.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Θα είμαστε μαζί λοιπόν για ένα δίωρο σχεδόν γεμάτο μουσική, με πολλές επιτυχίες οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα και φυσικά με πάρα πολλά νέα που έχουν προκύψει αυτές τις μέρες. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν τρεντάρει στα social media με διάφορα βιντεάκια που έχει ανεβάσει από την Αμερική, όπου έχει πάει για συναυλίες και γενικότερα για πρόμο και δουλειές. Και φαίνεται ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός πλέον, παιδιά, είναι από τους καλλιτέχνες που είναι γνωστούς και στο εξωτερικό, γιατί πραγματικά τον έχουν σταματήσει για άπειρα αυτόγραφα, άπειροι άνθρωποι από διάφορα United States και γενικότερα από διάφορες χώρες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κάτι έχει κάνει καλά. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω για να σας πω ακόμα περισσότερα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Κωνσταντίνο Αργυρό θα ακούσουμε εννοείται και φυσικά όχι.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Έχουμε επιστρέψει και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Έχει ξεκινήσει, παιδιά, εντωμεταξύ να σταματάνε οι εκπομπές, όπως καταλαβαίνετε. Να μην έχουμε έτσι, ρε παιδί μου, τόσο σουσού και τόσο ένταση. Και είναι κάτι που μας αρέσει, παιδιά, αυτό η αλήθεια είναι. Πάμε λοιπόν μία και καλή στο καλοκαίρι, όπως φαίνεται. Το καταλαβαίνουμε μόνο και μόνο όταν ξεκινάνε τα παιδικά παιδιά στα κανάλια και οι σειρές. Και φυσικά μένετε εδώ πέρα στην παρέα μας, γιατί αν είστε στους δρόμους, αν δουλεύετε ακόμα, είμαστε εδώ πέρα η καλύτερη σας παρέα.

Viral Radio Show. Σφαίρα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710 24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
8: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
7: Ποια επιλογή?
8: Το Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
7: Δηλαδή?
8: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
7: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
8: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
7: Στο Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
8: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
7: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
8: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
7: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
8: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
7: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
8: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
7: Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
9: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Θοδωρής Φέρης λοιπόν viral στα social media λόγω των εμφανίσεων του στα Mad Video Music Awards. Φυσικά με αγαπημένα τραγούδια και φυσικά και με ένα ντουέτο με τη Φουρέιρα που κάνουν έτσι στο τέλος των VMA. Ο παιδιά πραγματικά έγινε πανικός. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι κλειδώνει Θοδωρής Φέρης το Ποσειδόνιο για 99,9%. Ενώ τον ακούγαμε γενικότερα ότι είχε προτάσει από παντού. Και μαθαίνω παιδιά και διάφορα όσον αφορά το Hotel Hermes. Που κάπου λίγο το έχουμε αφήσει στο πίσω μέρος του μυαλού μας, αλλά όχι παιδιά, θα έχουμε εκεί πέρα show. Θα τα πούμε λοιπόν όλα σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και οι πρώτες μαντεψιές για το ποιος θα είναι στο hoteler μου φέτος έχουν ξεκινήσει και πέφτουνε. Όπως αποκάλυψα και το πρωί στην εκπομπή που εμφανίζομαι, έτσι λοιπόν θα σας αποκαλύψω και εδώ πέρα στην εκπομπή, γιατί έχετε έτσι τα προνόμια για τα σουσού, ότι υπάρχουν πολλές συζητήσεις προκειμένου στο hoteler μου να βρίσκεται η Πάολα. Ωραία ιδέα και ωραία προσθήκη, παιδιά, στον όμιλο του κυρίου Μωράκη, γιατί, παιδιά, η Πάολα έχει το δικό της κοινό. Και γεμίζει πραγματικά γήπεδα, στάδια, μαγαζιά, όπου και να πηγαίνει. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Θα έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: Soft Sfera 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
2: Η ώρα είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκη. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ακουοσφαίρα!
6: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
6: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
6: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
6: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
6: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
6: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
6: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
6: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
6: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
8: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
9: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
8: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
8: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
6: Έλα, μαμά.
10: Πού είσαι, αγόρι μου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
10: Από χθες εκεί είσαι?
6: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
10: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
6: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
10: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
6: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
10: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
6: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια.
5: δωμάτια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
11: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
5: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
11: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
12: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
13: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
12: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
12: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
13: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
3: Be Viral Radio Show.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε κάθεκτη, παιδιά, τη δεύτερη ώρα μας αυτής της εκπομπής. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας, χωρίς φωνή, αλλά δεν πειράζει. Είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμα μαζί, με viral θέματα, trending sounds και όχι μόνο. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Λέξεις, τόσες λέξεις, να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια, τόσα βράδια.

Το καλοκαίρι μου του Μιχάλη Χατζηγιάννη κάθε καλοκαίρι γίνεται viral στο TikTok. Αυτή τη φορά όμως έγινε γιατί οι παιδιά, οι περισσότεροι έτσι creators, κάνουν video clips όπως κάνουμε με το τραγούδι του Justin Bieber, το Beauty Kill, Beauty and the Beat, συγγνώμη. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι αυτό το τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη έχει άπειρες δημοσίευσεις, παιδιά, πλέον, γιατί πραγματικά γίνεται viral κάθε χρόνο. Και εκεί πέρα καταλαβαίνουμε ότι η μουσική δεν πεθαίνει ποτέ. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά έχω να σας θυμίσω πολλά πράγματα ακόμα.

Σας είπα προηγουμένως ότι έχω να σας θυμίσω πολλά. Σίγουρα είναι ότι οι παιδιά έχουμε ανάδρομο, οπότε θέλει λίγο υπομονή αυτές τις μέρες και να μην λέμε μεγάλα λόγια. Σίγουρα όμως πρέπει να σας θυμίσω ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday. Και αυτό τι σημαίνει, θα ακούμε επιτυχίες του χθες ανάμεσα σε επιτυχίες του σήμερα. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί. Επιστρέφω λοιπόν με ζωδιακές προβλέψεις και όχι μόνο, και φυσικά με πολλές επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
2: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
2: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL, αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
5: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
4: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
5: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
4: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
6: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72.

0: Δύο δόσεις.
1: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
0: Στο Γιοργαλά επενδύεις.
1: Λάπρος Γιοργαλάς, Speed Wheel.
0: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
1: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
0: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
1: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
0: Λάμπρος Γιοργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
1: Λάμπρος Γιοργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
2: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
3: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
2: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
3: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πίκεθι.
2: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
3: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πίκεθι!
4: Στο πίκεθι πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πίκεθι! Τακούνι και κλειδί.
5: Πίκεθι! Βελόνα και κλωστή.
4: Πίκεθι! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
3: Πίκεθι! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
6: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
8: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
7: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
8: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
7: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
8: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
7: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
8: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
9: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι και φρικάρεις και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

τι κυριαρχεί αυτές τις μέρες στα social media. Πολλά, παιδιά. Αρχικά οι περισσότερες αυλές των εκπομπών. Και φυσικά το ότι η Ναταλία Γερμανού έκανε μια τοποθέτηση, όπως συνήθως, μια τοποθέτηση που δεν χωράει να πούμε πολλά, γιατί πραγματικά πετσόκοψε τον Γιώργο Λιάγκα. Και νομίζω κιόλας ότι η Ναταλία Γερμανού είναι από τα λίγα άτομα στην ελληνική τηλεόραση που δεν φοβούνται να μιλήσουν. Σημαντικό. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και φυσικά μένετε στην παρέα μας με πολλές επιτυχίες, πολλά νέα και φυσικά την καλύτερη διάθεση.

0: Σφαίρα 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφή.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πικεφή. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφή.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πικεφή. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πικεφή. Καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
7: Πικεφή. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
8: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Ακούω σφαίρα!
7: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
12: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένω.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
15: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
16: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά βράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
15: Στάλεγα ή δεν στάλεγα.
16: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
15: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
16: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
11: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.
17: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
17: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
18: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
17: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
17: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
3: Σφαίρα.
16: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
19: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Άκου λοιπόν. Άκου λοιπόν.
1: Έτσι, εδώ σε μια παραγωγική εκπομπή με βαθιά σκέψη, θα έλεγα.
2: Και σοβαρότητα.
1: Έτσι, μας έχει πειράξει λίγο η ζέστη, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
2: Ναι, τη ζέστη περίμενες.
1: Έτσι, γιατί μετά τη ζέστη είναι και οι βροχές, οι καταιγίδες, τα χαλάζια.
2: Όλα
1: είναι
2: τα
1: όλα μαζί. Όλα αυτή η αλλαγή μας έχει πειράξει. Καλωσορίσατε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι σήμερα 6 Ιουλίου, Δευτέρα.
2: Πώς μάσκα τραμάδος έβιβαλη ή πειραγμένη που ακούτε.
1: Δευτέρα, δευτεριάτικο. Έτσι και Ιούλιος, μια χαρά.
2: Παγκόσμια νομίζω. Ημέρα αγροτικής ανάπτυξης γράφει έτσι, εδώ πέρα το γιορτολόγιο.
1: Μεγάλη ανάπτυξη.
2: Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Ε, αυτό νομίζω σου αρέσει, αυτό το κρατάς.
1: Ε, το κρατάω, εντάξει.
2: Καλά, μην πετάς ημέρα, και λέει, αγροτικής... μην χαίρεσαι τόσο.
1: Αγροτικής συρρήκνωσης.
2: Ανάπτυξη.
1: Συρρήκνωση. Εγώ το βλέπω σε συρρήκνωση αυτό.
2: Ανάπτυξη λέμε.
1: Αχ. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα, έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο. Να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας. Έχουμε νέα από το διάστημα, κάθε Δευτέρα επίσης.
2: Και αν έχουμε νέα από το διάστημα, αυτά
1: έχουμε
2: που θα
1: τόσα νέα που δεν
2: είναι,
1: τα λέμε.
2: Είναι απίστευτα. Είναι
1: έχουμε
2: απίστευτα.
1: Τόσα νέα που δεν τα λέμε στο τέλος. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Να πούμε καλές διακοπές όσους ξεκινάνε διακοπές στα μέρη μας τώρα, αυτές τις μέρες. Έτσι, μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Ήρθε η ώρα για ζώδια.
1: Ήρθε η ώρα για ζωδιάκια.
0: Για μέλι και κανέλα. Λοιπόν,
1: όχι, για ζώδια.
0: Για ζώδια, ναι.
1: Άμα βάλεις μέλι και κανέλα, έχεις λουκουμάδες. Δεν έχεις ζώδια. Τώρα πώς να το κάνουμε?
0: Έχουμε ζώδια με τα λουκουμάδων επίσης. Το καλύτερο.
1: Αχ, δεν μπορώ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σας το έχω πει, αλλά δεν μπορώ.
0: Έρχονται ζώδια. Ξεκινάμε.
1: Λοιπόν, έχουμε έναν ανάδρομο Ερμή, ο οποίος παραμένει ανάδρομος και κάνει ό,τι μπορεί για να μας αποσυντονίσει. Πάμε να δούμε τα επιμέρους, ξεκινάμε από τους κριούς. Κριαράκια, αυτή η εβδομάδα απαιτεί από εσάς οργάνωση και όρημη αντιμετώπιση σε ζητήματα που ενδεχομένως να προκύπτουν και να αφορούν την καθημερινότητα ή και την οικογένειά σας. Ταυράκια, οι παρεξηγήσεις είναι μέσα στο πρόγραμμα, οπότε καλό θα είναι να μην βιάζεστε να κρίνετε τους άλλους, να προσέχετε τον τρόπο που εκφράζεστε, ειδικά όταν αναφέρεστε σε κάτι που σας έχει ενοχλήσει. Από την άλλη πλευρά, δεν αποκλείεται να υπάρξει και μία επανασύνδεση, μία επιστροφή προσώπου από το παρελθόν που σας έχει λείψει, έχει θετική χρειά δηλαδή αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι κάποιος φίλος από τα παλιά, εμφανίζεται ξαφνικά, τσουπ, να ήρθα. Διδυμάκια, τα οικονομικά είναι αυτά που σας απασχολούν κατά κύριο λόγο, ζητήματα τα οποία δεν λύθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τώρα αναθεωρείτε, επανεξετάζετε να δείτε πώς μπορείτε να τα βγάλετε πέρα ή τι πρέπει να αλλάξετε για να μπορέσετε να τα ισορροπήσετε. Καρκίνοι, πιέσεις υπάρχουν κατά κύριο λόγο στα προσωπικά χωρίς όμως να αφήνουν απ' έξω και τα επαγγελματικά σας. Αυξανόμενες οι υποχρεώσεις και σας πιέζουν, ενώ αυτά που απαιτούν οι άλλοι από εσάς νιώθετε ότι ξεπερνούν τα συνηθισμένα. Λέοντες, μία εβδομάδα με αρκετό παρασκήνιο και διάφορες έτσι διεργασίες που απαιτούνται από εσάς ώστε να μπορέσετε να οργανώσετε καλύτερα τις επόμενες κινήσεις σας, κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά σας, γιατί εκεί είναι τα σχέδια που σας απασχολούν περισσότερο. Παρθένη, έντονη κινητικότητα και μία πίεση να πάρετε αποφάσεις έρχεται αυτή την εβδομάδα. Ενδεχομένως κάποιες προτάσεις που είχαν ακουστεί στο παρελθόν να επιστρέφουν και να πρέπει εσείς να επαναξιολογήσετε ορισμένα ζητήματα. Προσπαθήστε να έχετε όλα τα δεδομένα μπροστά σας προτού αποφασίσετε. Ζυγή, οι στόχοι σας απαιτούν οργάνωση για να μπορέσετε να τους πετύχετε. Πρέπει να βάλετε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά, ώστε να μπορέσετε να βάλετε και τις βάσεις για το μέλλον. Συζητήσεις επαγγελματικές, εκκρεμότητες που πρέπει να εξετάσετε, είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα της εβδομάδας. Σκορπιέ, έντονη κινητικότητα υπάρχει σε ζητήματα που αφορούν κατά κύριο λόγο τα επαγγελματικά σας ή πράγματα που έχουν να κάνουν με φορείες, με νομικά ζητήματα. Τώρα είναι μια περίοδος που πρέπει να ξανακοιτάξετε εκκρεμότητες που έχουν μείνει για να διορθώσετε τα κακοσκήμενα. Τοξότες, τα οικονομικά είναι αυτά που σας απασχολούν περισσότερο για αυτή την εβδομάδα. Πρέπει να τακτοποιήσετε ζητήματα που έχουν μείνει σε εκκρεμότητα, ίσως κάποια χρεωστούμενα, ίσως κάποιες ρυθμίσεις που να έχουν μείνει λίγο πίσω, απαιτούν την προσοχή και την οργάνωσή σας. Εγωκεράκια, ευθύνες και υποχρεώσεις που δεν αναβάλλονται πλέον είναι αυτές οι οποίες σας κυνηγούν αυτή την εβδομάδα και πρέπει εσείς να τα βάλετε σε μία σειρά, ενώ δεν αποκλείεται να χρωστάτε και κάποιες απαντήσεις σε ανθρώπους και να σας πιέζουν περισσότερο. Υδροχόοι, απαιτείται οργάνωση στην καθημερινότητα για να μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα και πρέπει να γίνετε πιο μεθοδικοί και ακόμα πιο υπεύθυνοι σε όλα αυτά που έχετε αναλάβει. Και ολοκληρώνουμε για αυτή την εβδομάδα με τους ιχθύες. Ψαράκια μου, κάποια πρόσωπα από το παρελθόν ενδεχομένως να σας χτυπούν ξανά την πόρτα και να σας ζητούν να αναθεωρήσετε αποφάσεις ή επιλογές που είχατε κάνει στο παρελθόν. Το νου σας, γιατί για κάποιο λόγο τις είχατε κάνει τότε.

0: Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα που έρχεται. Έτσι έχουμε πολλή μουσική. Έχουμε μια μισή ώρα μπροστά μας. Έχουμε διάφορα, έχουμε και διακοπές που θέλουμε να πάμε κάποια στιγμή, ξέρεις. Έτσι να σας το θυμίσω και αυτό.
1: Πήγα για μισό λεπτάκι πήγα.
0: Ναι, το κακό είναι πιο ότι μέχρι να πας, έτσι, νομίζεις ότι πέρασε μόνο αυτό το μισό λεπτό. Ξαναγυρίζεις μετά πίσω και λες πότε ξεκίνησα και πότε γυρίζω. Όσες μέρες και να είναι αυτό. Αυτό είναι το κακό της υπόθεσης. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Έτσι να το θυμίσουμε αυτό. Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Ήχος μας Πετραμάδος.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πικεθί.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πικεθί!
3: Στο πικεθί πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πικεθί! Τακούνι και κλειδί.
4: Πικεθί! Βελόνα και κλωστή.
3: Πικεθί! Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πικεθί! Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
8: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
12: Έλα, μαμά.
13: Πού είσαι, αγόρι μου?
12: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
13: Από χθες εκεί είσαι?
12: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
13: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
12: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
13: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
12: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
13: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
12: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
8: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
12: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
8: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
12: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
1: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
12: Ποια επιλογή?
1: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
12: Δηλαδή?
1: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
12: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
1: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
12: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
1: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
12: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
1: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
12: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
12: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
12: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
14: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
15: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.

0: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
1: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
0: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
2: Σφαίρα.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Πώς είμαστε, τι κάνουμε, πώς νιώθουμε. Έξι
1: νιώθουμε
0: του μήνα σήμερα.
1: Τόσο συναρπαστικά όσο.
0: 6 του Ιουλίου. 6 του Ιουλίου.
1: 6 Ιουλίου λοιπόν.
0: Γιατί, ωραία δεν είναι.
1: Αμέ, ζεστό, ζεστό.
0: Ζεστό. Καυτό, ξέρω και εγώ, νερόβραστο. Είναι αυτό το ωραίο που κάνει πολύ ζέστη και μετά ρίχνει μια βροχή. Έτσι.
1: Και μετά πιάνει και μια υπέροχα. Κουφόβραση.
0: Αυτό.
1: Και
0: μετά...
1: βγαίνουν και όλα εκείνα έτσι. Τα ωραία τα κουνουπάκια.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Που λένε τέλειο κλίμα, ώρα για επίθεση και γίνεσαι εσύ μπλε μαρέ μετά.
0: Και ξύνεσαι και χωρίς λόγο πολλές φορές. Νομίζεις ότι ακόμα κυκλοφορούν τα κουνούπια γύρω σου, δεν υπάρχουν, αλλά ξύνεσαι εσύ.
1: Παιδί μου είχε πάει το παιδί μου σε ένα summer camp και πήγε να πιάσει μία μπάλα σε κάτι χόρτα. Και όταν βγήκε από εκεί, ήταν λες και έχει περάσει η λαρά από τα τσιμπήματα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Επειδή έπεσε σε σκνιπάκια, δεν ξέρω τι.
0: Να βάζεις κουνουπικά.
1: Καλημέρα μεσημέρι.
0: Μέρα μεσημέρι,
1: γιατί. Επίθεση.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, για σήμερα 6 Ιουλίου, το 371 π.Χ. οι Θηβαίοι υπό τον Επαμινόνδατ συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων Βιωτίας και διασφαλίζουν την ηγεμονία τους στον ελλαδικό χώρο. 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νέων σύστατων Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. 1827 Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου με την οποία αναγνωρίζουν την αστυνομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελής των Σουλτάνων. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει αυτή τη συνθήκη. 1932 η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα στο διάστημα από 6 Ιουλίου έως 1 Σεπτεμβρίου. 2015 την παρέτησή του είχε υποβάλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης. 2015 η πρόσφατη ετιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης αλλά εντολή συνέχισης, ανέφερε η κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 6 Ιουλίου.

0: υπέροχα, καταπληκτικά. Και μοναδικά καλοκαιρινά.
1: Και ανεπανάληπτα.
0: Το καλοκαιρινά μας ενδιαφέρει. Το ότι είμαστε σε αυτήν εδώ τη χώρα επίσης μας ενδιαφέρει το καλοκαίρι. Είναι ωραία. Δεν είναι άσχημο. Έτσι, οι άλλοι ψάχνουν βρώμικα ποτάμια να βουτήξουν. Ξέρω εγώ, λίμνες,
1: σεντριβάνια,
0: δεν ξέρω και εγώ τι. Εμείς έχουμε τόσα χιλιόμετρα ακτογραμμής.
1: Ο καθένας ψάχνει ό,τι μπορεί.
0: Εντάξει. Μπορείς να φύγεις, ρε παιδί μου, ακόμα και στο πιο ορεινό μέρος να είσαι, θα βρεθείς σε θάλασσα μετά από λίγη ώρα να βουτήξεις.
1: Θέλεις να σου πω τι ψάχνει ένας τύπος 38 ετών από τη ΣΥΠΑ?
0: Το μυαλό του.
1: Αυτός ο 38χρονος από τη Βόρεια Καρολίνα υποστηρίζει ότι έχει το μικρότερο πέος στον κόσμο.
0: Γιατί μου ήρθε αυτή και η σκέψη χωρίς να πεις κάτι?
1: Απευθύνει έκκληση.
0: Ανησυχώ.
1: Στο κοινό για οικονομική βοήθεια προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση μεγέθυνσης.
0: Έχει ο καθένας τα προβλήματά του, εδώ ο κόσμος καίγεται. Ο άλλος...
1: Ζητάει να συγκεντρώσει ο άνθρωπος με το τυρογαριδάκι περίπου 6.000 δολάρια. Και κάνει καμπάνια μέσω διαδικτύου. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, όχι, πραγματικά να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο, γιατί διαβάζω τις πληροφορίες.
0: Γιατί δεν θέλουμε εμείς βοήθεια, πρέπει να βοηθήσουμε τους άλλους.
1: Παιδί μου, ξέρεις πόσο είναι? Πες ένα μήκος.
0: Δεν θέλω να πω τίποτα.
1: Βρε, πες ένα μήκος.
0: Μα δεν με ενδιαφέρει, θέλω να βοηθηθώ εγώ.
1: Σε τι μήκος θα το λέγεις μικρό?
0: Δεν με ενδιαφέρει. Σε τι μήκος να το έλεγα μικρό? Ξέρω κι εγώ, 8, 7. 6, 5, 4, δεν ξέρω.
1: Ένα εκατοστό, παιδιά.
0: Εντάξει,
1: ένα εκατοστό πουλάκι έχει ο άνθρωπος.
0: Ουσιαστικά έχει πρόβλημα.
1: Προφανώς.
0: Εντάξει.
1: Ακόμα και στις καθημερινές λειτουργίες.
0: Εντάξει, κάποιο γενετικό πρόβλημα έχει ο άνθρωπος.
1: Πρέπει κάτι να κάνει. Εντάξει, τώρα ο άνθρωπος έχει όντως πολύ μικρό.
0: Τώρα, στα 38, τίποτα. Τα έχεις χάσει, φίλε μου.
1: Εντάξει, εσύ, εγώ μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά του και 6.000 δολάρια. Άλλοι δίνουν περισσότερα για την μπανάνα, εκείνο το έργο, το κολλημένο στον τοίχο, ας πούμε. Μπορούν να τα δώσουν.
0: Αρχίζεις
1: για να τα βοηθήσουν.
0: Αρχίζεις μια επικίνδυνη συζήτηση, ας μην το συνεχίσουμε. Αυτό με τις μπανάνες.
1: Έκανα συνειρμό, κατάλαβες. Γι' αυτό πήγα εκεί.
0: Όλο γίνεται χειρότερο.

0: Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, Δευτέρα. Έτσι, φτάσαμε μέχρι εδώ στο διάλειμμα.
1: Εμείς είμαστε εδώ να σας κρατάμε συντροφιά καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Τώρα θα πάμε σε μουσική και διαλυματάκι για να επιστρέψουμε. Γιατί έχουμε και ειδήσεις από το διάστημα και πραγματικά αυτές τις ειδήσεις από το διάστημα, άμα σας τις διαβάσω, αν ισχύει αυτό
0: λοιπόν,
1: το πράγμα.
0: Τόσο καιρό συμβαίνουν τόσα, σήμερα ειδικά έχουμε πολλές ειδήσεις.
1: Παιδί μου, δεν είναι, είναι άλλη ιστορία αυτό τελείως.
0: Δεν είναι ή είναι, τέλος πάντων.
1: Είναι άλλη ιστορία τελείως.
0: Okay. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε social media. Εκεί μας βρίσκεται για επικοινωνία, να το πούμε και αυτό, να το θυμίσουμε. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις. Μείνετε εδώ.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: Time out για θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με θράκων.
11: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική. Μία λεπτή γραμμή.
12: Νουτρογραμμή, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, πλακάκια και είδη γίνης.
11: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
12: Πλακάκια δαπέδου και τείχου, νεροχύτες, μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
11: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
12: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
11: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78832.
12: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
13: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
14: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
13: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
14: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
13: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
14: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
13: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
14: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Σφαίρα.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα.
1: Εδώ είμαστε και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πουθενά αλλού, διότι εδώ νιώθουμε καλά. Μαζί σας, συντροφιά, με την καλύτερη παρέα είμαστε.
0: Και αυτό το καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί Θεού θέλοντος.
1: Δευτερούλα σήμερα και τις Δευτέρες τι έχουμε. Δευτέρα. Πέρα από τα ζώδια έχουμε και ειδήσεις από το διάστημα.
0: Ήρθε
1: και σε αυτές θα σας πάω τώρα. Παιδιά, κυρίες και κύριοι, θέλω ντραμ, θέλω κάτι. Να δώσουμε μία έμφαση.
0: Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος, ξεκινάνε τώρα οι ειδήσεις και έρχονται από το διάστημα.
1: Ένας πληροφοριοδότης, εγώ αυτό το διαβάζω από το αμερικανικό Vice. Ένας πληροφοριοδότης υποστηρίζει ότι η CIA αναζητά DNA που είναι μείγμα, είναι υβρίδιο, εξωγήινο με ανθρώπινο, και πού το αναζητά αυτό? Στα δείγματα που έχουν συλλέξει διάφορες εταιρείες, αυτό που σου λένε στείλε μου λίγο σάλιο και από το DNA σου θα βρω από πού είναι η καταγωγή σου, mm-hmm. και σου λέει είσαι 30% Ευρωπαίος, 40% Αφρικανός,
0: 20% εξωγήινος.
1: Α, αυτό, γεια σου. Λοιπόν, σύμφωνα με τον πληροφοριοδότη, η CIA προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα κατά κύριο λόγο από το Ancestry.com και από το 23andMe.
0: Τι είναι αυτά?
1: Είναι κάποια site εταιριών, τέλος πάντων, οι οποίες κάνουν αυτές τις ταυτοποιήσεις DNA, όπου, να σημειωθεί έτσι, είναι εταιρείες που απλά σου προσδιορίζουν από πού πρέπει να είναι η καταγωγή σου.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, και τώρα προφανώς βάσει με αυτά που λένε οι πληροφοριοδότες, έτσι, προφανώς έχει εντοπιστεί ένα DNA που είναι λίγο διαφορετικό και το ταυτοποιούν ως εξωγήινο. Και τώρα λέει η CIA ψάχνει να το βρει αυτό.
0: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Jason Reza Giordani είναι ο πληροφοριοδότης, ο οποίος βγήκε και τα είπε ανοιχτά στο podcast American Alchemy.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση που δολοφονούνται επιστήμονες για επιστήμονες τόσο καιρό, αλλά αυτοί είναι πληροφοριοδότες που δεν παθαίνουν τίποτα. Έτσι. Είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα και μυστικά που αυτοί βγαίνουν δημόσια, δεν πέφτει ο λογαριασμός που ανεβάζουν, ένα το κρατουμένο που είναι πανεύκολο, και το δεύτερο είναι ότι μένει ζωντανός. Έτσι, δεν σου κάνει εντύπωση? Μένουν ζωντανοί αυτοί που...
1: Κοίτα,
0: που τα λένε δημόσια και βγαίνουν δημόσια, οι άλλοι επιστήμονες που έπρεπε να ζουν έχουν πεθάνει.
1: Πάντως, αυτή η θεωρία ότι υπάρχει υβριδικό DNA ανθρώπινο και εξωγένου δεν είναι η πρώτη φορά που την ακούμε.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι, δεν μπορεί να πει ότι είναι και αλήθεια. Τι σημαίνει πληροφοριοδότης?
1: Και
0: δηλαδή,
1: μάλιστα μεταφέρει...
0: Υπάρχει σχολή πληροφοριοδοτών.
1: Μεταφέρει κάτι το οποίο έμαθε από έναν πρώην πράκτορα της CIA, ότι έχουν υπάρξει πρόσωπα που προσέγγισαν και ζήτησαν προστασία για να μην φανεί ότι είναι εξωγήινα. Έχουν εμφάνιση Σκανδιναβού, χαρακτηριστικά Σκανδιναβού, και ζητήσανε προστασία για να μην φανούν ότι έχουν εξωγήινο DNA μέσα.

0: και από τα νέα με τους εξωγήινους. Έτσι, πάμε στα πιο βατά, πάμε στα πιο γήινα, αυτά που μου αρέσουν περισσότερο.
1: Παιδιά, απλή τέτοια είναι, έτσι, δεν σημαίνει ότι ισχύουν κιόλας. Δεν είμαστε εμείς εκεί για να ξέρουμε τι συμβαίνει. Μας πιάσει κανένας πανικός.
0: Λοιπόν, πάμε στην Ιαπωνία. Αγαπημένη χώρα, έχει δώσει πάρα πολύ τροφή για συζητήσεις τα τελευταία χρόνια. Και εδώ μαθαίνουμε σήμερα ότι πουλάνε φρούτα και λαχανικά πλέον, έτσι, με πάνω μια συσκευασία, συσκευασμένα όλα αυτά τα φρούτα και τα λαχανικά, έτσι, όπου πάνω είναι η φωτογραφία, το όνομα και η περιοχή του παραγωγού.
1: Α, ωραία.
0: Βέβαια, τυπωμένα πάνω στη συσκευασία, έτσι ώστε να υπάρχει, ρε παιδί μου, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για αυτό το τρως, σου λέει, έτσι, και να υπάρχει και μια άνοδο της ποιότητας γενικότερα. Και σκέφτομαι εγώ τώρα στην Ιαπωνία, που πόσοι νέοι κάτω των 30 ετών δεν κάνουν σεξ πάνω από ένα χρόνο, είναι παρθένοι ακόμα και πάει λέγοντας όλα αυτά, νοικιάζουν οι άλλες σύντροφο για να μην τις πιέζουν στα τραπέζια τα οικογενειακά και πάει λέγοντας. Δεν είναι. Αυτοί οι Ιάπωνες πρέπει να στείλουμε μερικούς Έλληνες εκεί να κάνουν, ας πούμε, κάποια σεμινάρια. Παιδί μου, θέλεις να πουλήσεις φρούτα και λαχανικά, δεν βάζεις τη φάτσα του αγρότη και μάλιστα Ιάπωνα. Τι να τραβήξεις, τι να πουλήσεις με αυτή τη φάτσα.
1: Γιατί
0: του
1: καλέ
0: αγρότη. Παιδί μου, βάλε μία ζουμερή, ωραία ξανθιά, 25-30, πες αγρότησα, ας πούμε, Ιαπωνέζα αγρότησα.
1: Γιατί, συγγνώμη, άμα
0: να
1: βάλει...
0: Να τραβήξει, δηλαδή. Ή έναν μελαχρινό, ρε παιδί μου, εν πάση περιπτώσει.
1: Έχεις δει.
0: Ωραίο μελαχρινό όμως.
1: Σώμα αγρότη, δουλεμένο.
0: Καλά, δεν δείχνει εδώ σώμα. Για το πρόσωπο μιλάμε τώρα.
1: Λοιπόν, εκεί είναι το λάθος.
0: Το ζήτημα είναι ότι είναι τέτοιοι που αν τα βάλεις αυτά και τα τυπώσεις επάνω και πεις η αγρότησα στο διαόλου τη μάνα παράγει τα πάντα τέλεια. Πάρτε πεπόνια, πάρτε μήλα, ξέρω κι εγώ, θα γίνει χαμός, θα ξεπουλήσουνε. Δεν το σκέφτονται. Εκεί όλα με τα ηλεκτρονικά και... Τι να πεις, δεν είναι. Πρέπει να φύγει λίγο το μυαλό. Να πολλαπλασιαστούμε, δεν γίνεται έτσι να πάμε με ιαπωνικό στυλ. Καταλαβες, θα μείνουμε μισή.

0: κορουμοντού η κατάσταση. Πάμε σε διάλειμμα τελευταίο.
1: Και επιστρέφουμε.
0: Επιτέλους φεύγουμε σιγά σιγά. Περνάει ο καιρός.
1: Και φεύγουμε, πού πάμε?
0: Φεύγουμε. Τελειώνει η εκπομπή σε λίγο, σε μισή ώρα.
1: Εντάξει, έχουμε μισή ώρα ακόμα. Δεν φύγαμε.
0: Έρχονται και διαφημίσεις.
1: Είναι και αυτό.
0: Είναι και αυτό. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να μας βρίσκεις εκεί. Να επικοινωνήσουμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μας στέλνεις μηνύματα. Εγώ έχω πει, θα ήθελα να μου στείλετε και βιντεάκια από εκεί πέρα που μας ακούτε. Έτσι,
1: κατά παραλία είναι, δουλειά όχι είναι. Όχι με τους χαρχαρίες.
0: Του πλούτου.
1: Όχι, τους κανονικούς.
0: Α.
1: Γιατί όπου είπαμε, έχουν έρθει και τέτοια βιντεάκια.
0: Και στη δουλειά ρε παιδί μου. Και στη δουλειά ακόμα. Άμα είσαι, μας στέλνεις κανονικά. Πες ένα γεια, να εδώ σας ακούμε. Να δούμε από που μας ακούτε δηλαδή. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Έχουμε συνέχεια με νέα από το διάστημα. Μείνετε εδώ καρφωμένοι.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Είναι εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
7: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
8: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
9: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
8: Ποια επιλογή?
9: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
8: Δηλαδή?
9: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
8: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
9: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
8: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
9: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
8: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
9: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
8: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
9: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
8: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
9: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
8: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
10: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
11: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
10: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
10: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
10: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
12: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή.

0: με 72 δόσεις.
1: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
0: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
1: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
0: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
1: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
0: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
1: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
0: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε εδώ τελευταία 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλές διακοπές σε όλους εσάς που μας ακούτε. Και ξεκινάτε διακοπές στα μέρη μας.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Σήμερα είναι 6 Ιουλίου. Έτσι και έχουμε νέα από το διάστημα συνέχεια. Γιατί είναι Δευτέρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και είναι κάτι το οποίο προβληματίζει. Καθότι το κινέζικο σκάφος Shen Long φαίνεται να απελευθέρωσε ένα άγνωστο αντικείμενο ενώ βρισκόταν σε τροχιά γύρω από τη Γη. Και όλα αυτά σύμφωνα με ιδιωτική εταιρεία παρακολούθησης διαστημικών αντικειμένων.
0: Τώρα αυτό εγώ δεν το κατάλαβα. Ότι...
1: Τι άφησε κάποιο αντικείμενο.
0: Ποιος το άφησε?
1: Το διαστημοπλάνο της Κίνας που πήγε μέχρι εκεί.
0: Είναι λοιπόν ένα κινέζικο,
1: κάτι, το
0: κινέζικο
1: οποίο...
0: διαστημόπλιο, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κινέζικο διαστημόπλιο.
1: Ναι. Το ότι δεν έχει πάει στη Σελήνη ή στον Άρη δεν σημαίνει ότι δεν είναι διαστημόπλιο.
0: Ωραία. Και άφησε ένα αντικείμενο. Τι αντικείμενο?
1: Άγνωστης ταυτότητας αντικείμενο.
0: Μάλιστα.
1: Και αναφέρει εδώ το άρθρο που διαβάζω από την αυτεμπορική ότι ακολουθώντας την τακτική των ΗΠΑ, η μυστικοπαθής Κίνα δεν δίνει καμία πληροφορία για το σκάφος και την αποστολή του, αναφέροντας μόνο ότι γίνονται δοκιμές και πειράματα βιώσιμων διαστημικών τεχνολογιών και συστημάτων. Πάντα θέτοντας τις βάσεις για μια ειρηνική εξερεύνηση του διαστήματος.
0: Κοίτα, η Ρωσία και η Κίνα είναι τεράστιες χώρες. Σε έκταση
1: κατά. Ειρηνικές πάνω απ' όλα.
0: Όχι, λέω σε έκταση.
1: Ναι.
0: Έτσι, οπότε κάτι μπορεί να έχει πέσει, ας πούμε, κατά καιρούς. Από εξωγήινα διαστημόπλια και να έχουν πάρει, ας πούμε, την τεχνολογία και να το παλεύουν εκεί.
1: Ναι.
0: Μυστικά, ας πούμε.
1: Τι να σου πω τώρα. Αυτό το άγνωστο αντικείμενο, τι αντικείμενο ήταν και τι σκοπό
0: άγνωστο
1: έχει
0: άγνωστο
1: να βρεθεί εκεί πάνω.
0: Άγνωστο αντικείμενο. Με άγνωστο σκοπό. Απλά αυτά τα πράγματα.
1: Και διαβάζοντας τα όλα αυτά, νιώθεις μια αυξημένη ασφάλεια, ε?
0: Ναι, βέβαια, τι. Λοιπόν, νιώθεις καλύτερα.
1: Αυτό.

0: Σε έχω ρωτήσει, αλλά δεν έχεις δώσει σημασία, αλλά σε έχω προετοιμάσει τουλάχιστον για την ερώτηση που έρχεται. Μπορεί να το έχεις σκεφτεί, δεν ξέρω, πρέπει να απαντήσεις όμως. Ποιο είναι το πιο χαζό πράγμα που πιστεύεις ότι πίστευες όταν ήσουν παιδί, ρε παιδί μου?
1: Α, το έχω σκεφτεί. Λοιπόν, μου είχε πει η μαμά μου ότι αν φάω σπανάκι θα γίνω δυνατή όπως ο παπάι.
0: Εντάξει, για να τρως σπανάκι, φαντάζομαι.
1: Έφαγα σπανάκι και είχα μία κόντρα γενικότερα με ένα συμμαθητή μου, τον Κυριάκο.
0: Είχε ξεκινήσει τις περιπέτειες και με τα αγόρια από μικρή.
1: Νόμιζα ότι τώρα που έφαγα σπανάκι, ο Κυριάκος ήταν διπλάσιος από μένα. Σε μέγεθος ένα φού μου έκανε και πέφτα κάτω. Και τρώω η δικιά σου το σπανάκι και πάνω του κάνω τσαμπουκά να πάρω το αίμα μου πίσω. Και μου κάνει ένα σπρωξίδι ο Κυριάκος και φεύγω 3 μέτρα πίσω.
0: Εντάξει,
1: και γύρισα πολύ πληγωμένη και απογοητευμένη στη μάνα μου.
0: Δεν δούλεψε το σπανάκι.
1: Και της λέω, μου πες ψέματα. Κατάλαβες? Νόμιζα ότι με το σπανάκι θα γίνω κι εγώ ποπάι. Τζίχος.
0: Αυτά είναι.
1: Εσύ?
0: Τα ωραία. Δεν έχω κάτι. Δεν έχω. Δεν μου έρχεται στο μυαλό κάτι.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Απογοήτευση.
0: Τι να σου πω. Δεν είναι. Άμα μου έρθει θα σου πω.

0: 989. Σφαίρα. Σφαίρα 989.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
3: Η ώρα είναι,
4: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
6: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
5: Ποια επιλογή?
6: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
5: Δηλαδή?
6: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
5: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
6: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
5: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
6: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
5: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
6: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
5: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
6: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
5: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
6: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
5: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
7: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
8: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
7: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
7: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
9: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
6: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
10: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
6: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
6: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
10: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Ακούω σφαίρα, σπλις πλάς και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Έλα, μαμά.
4: Πού είσαι, αγόρι μου?
3: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
4: Από χθες εκεί είσαι?
3: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
4: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
3: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
4: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
3: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
4: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
3: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
5: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
5: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
6: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
6: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
7: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
6: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
6: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα, 989.
8: Σφαίρα, 100.

Καλώς τους, καλώς τους. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Τι δεν ακούω τώρα εγώ, μου λες εδώ, τι δεν ακούω. Άραγε. Δεν το είδες καθόλου, ε. Μετά, δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 6 Ιούλιος 2026 και είμαι εδώ. Είμαι η Ελίνα Παπίλα, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8, παρέα 3 ώρες όπως κάνουμε καθημερινά. Φιληθείτε. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Έχετε φιλήσει σήμερα? Γιορτάζεται κάθε χρόνο. Είναι ένας ανεπίσημος, έτσι, μια ανεπίσημη ημερομηνία. Έχει ένας ερωτασμός που έχει τις ρίζες του στη Μεγάλη Βρετανία του 19ου αιώνα. Δεν έχει την εμπορική εμβέλεια της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, διαβάζω, αλλά μας θυμίζει τις απλές απολαύσεις της ζωής. Ένα φιλί. Για να δείξουμε τα συναισθήματά μας προς τον συνάνθρωπο. Εκεί που είστε τώρα, δηλαδή, ξεκινήστε να φιλιέστε. Οι εκδηλώσεις της σημερινής ημέρας εντοπίζονται κυρίως στην κατάρριψη διαφόρων ρεκόρ που σχετίζονται με το φιλί. Πάντως, το παγκόσμιο ρεκόρ του μακρύτερης διάρκειας φιλιού καταρρίφθηκε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και όχι στην Παγκόσμια ημέρα φιλιού. 14 Φεβρουαρίου του 2013, ο Εκατσάι και η Λαξάνα Τιραναράτ από την Ταϊλάνδη φιλιούνταν επί 58 ώρες, 35 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Σταμάτητα. 58 ώρες. Χριστός και Παναγία. Κατά τα άλλα, θα είμαστε εδώ. Θα κάνουμε παρέα 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένω. Δεν ξέρω αν έχει κίνηση, γιατί είμαι από πάρα πολύ νωρίς εδώ. Γιάννη μου, εσύ που ερχόσουν, καλά, εσύ διπλαμένης. Το θέμα είναι ότι έχει πάρα πολύ κίνηση για Δευτέρα. Το πρωί που ήρθα Αθήνα είχε κίνηση. Αλλά νομίζω ότι σιγά-σιγά ο κόσμος αρχίζει να φεύγει. Είναι ο μήνας που σας έλεγα από μια έρευνα που διάβασα ότι παρόλο που λένε ότι ο Αύγουστος είναι ο μήνας που ο κόσμος φεύγει περισσότερο, τελικά ο Ιούλιος κερδίζει φέτος το 2026 και είναι ο μήνας των πιο πολλών αναχωρήσεων. Ο καιρός είναι πάρα πολύ ωραίος, Σαββατοκύριακο δεν είναι και είναι καθημερινές. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα? Δηλαδή την Κυριακή μας παίρνει και μας σηκώνει από τον αέρα και σήμερα μια χαρά. Τίποτα, δουλεύουμε και έξω δεν κουνιέται φύλλο. Σήμερα λοιπόν έχει 30 προς το βραδάκι, έχει ζέστη, έχει αρκετή ζέστη. Αύριο Τρίτη θα είναι 36 βαθμούς Κελσίου με λίγα συννεφάκια και σχεδόν άπνοια, να ξέρετε. Τετάρτη 35, για να δω. Φτάνουμε προς την Πέμπτη που δίνει λίγες βροχές το μεσημέρι, έτσι λέει τουλάχιστον μέχρι τώρα. Οπότε εντάξει, πολλά μπορούν να αλλάξουν. Και έτσι πως το δίνει τώρα, το Σάββατο φτάνει 38 με 2 μποφόρ. Είναι για μπάνιο δηλαδή. Έτσι πως το δίνει τώρα όμως. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει μέχρι τότε. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένω. 211-779-31. Έχω πάρα πολλά πράγματα και σήμερα για εσάς. Καταρχάς έχω Water Fan, Water Park, Pizza Fan, SAP από το Max Stores. Έχω σούπερ διαγωνισμό από Γιάννη Οικονομόπουλο. Τα πάντα εδώ στον Σφαίρα 102.2. Τι θα ακούσουμε, πώς θα ξεκινήσουμε τώρα? Ας ξεκινήσουμε μια Δέσποινα Βανδύ. Και να μένετε φουέρντε και πανσέλινο που μου αρέσει πάρα πολύ. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 επιστρέφω σε λίγα λεπτά. 211-779-31 το τηλέφωνο μας και σφαίρα.gr. Σφαίρα πληκές όμως ακούτε από το διαδίκτυο αν είστε μακριά από εμάς.

0: Και τώρα μπαίνω στα εφημερίδα και διαβάζω ότι ο κύριος Κολυδάς λέει ότι έρχεται πολύ ζέστη στην Αθήνα. Βάζει φρένο βέβαια στις υπερβολές για καύσωνα. Σταδιακή άνοδο όμως θα παρουσιάσει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες, καθώς θερμότερες αέριες μάζες θα επηρεάσουν τη χώρα. Θα βράσουμε. Εν ολίγης, εγώ που τα λέω και έτσι χύμα και δεν βάζω φρένο, κύριε Κολυδά, συγγνώμη. Αυτό καταλαβαίνω. Σε ανάρτησή του διευκρινίζει ότι παρά την επικείμενη ενίσχυση της ζέστης, δεν υπάρχουν ενδείξεις για ακραίο κύμα καύσωνα το επόμενο διάστημα. Εκτός για περπατάς κάπου στο κέντρο όπως εγώ σήμερα το πρωί. Περπατούσα. Πήγαινα από τη μία δουλειά στην άλλη και κάποια στιγμή νόμιζα ότι έχει 850 βαθμούς Κελσίου. Η πιο αισθητή άνοδος του υδραργύρου αναμένεται μετά τα μέσα Ιουλίου, όταν οι θερμότερες αέριες μάζες θα επηρεάσουν με μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Δεν υπάρχει λόγος όμως να παρουσιάζονται πολλές φορές οι μετεωρολογικές προβλέψεις στο διαδίκτυο με τον τρόπο που παρουσιάζονται, γιατί απαιτείται προσοχή στην ερμηνεία των προγνωστικών μοντέλων. Δηλαδή, ότι μιλάμε για ακραία σενάρια. Και όταν έχουμε δει τι έχει γίνει στην Ευρώπη όλο αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Όχι εμείς οι μετεωρολόγοι, αυτό εννοεί ο κύριος Κολυδάς. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένω. 211-779-31. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 8. Σαν σήμερα το 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων τότε Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και η απόφαση του Κογκρέσου. Σαν σήμερα το 1932, η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα στο διάστημα από 6 Ιουλίου έως 1η Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια τίθενται μια ώρα μπροστά. Θα εγκαταληφθεί όμως στη συνέχεια. Τι άλλο να σας πω, αυτά πάνω κάτω, έχει και άλλα διάφορα πράγματα. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8, σε λίγο θα δώσουμε έναν, μιλάμε για ένα πολύ ωραίο σούπερ διαγωνισμό για τον Νίκο Οικονομόπουλο, μεγάλος διαγωνισμός για τα 20 χρόνια του Νίκο Οικονομόπουλου στην ελληνική δισκογραφία από τον Σφαίρα 102.2. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ τον είχα γνωρίσει το 2006. 20 χρόνια πριν, μόλις είχε βγει με το «Κοίτα να μαθαίνεις» τότε. Αν θέλεις και εσύ να κερδίσεις το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινήλιο 11 με λίγα λόγια, την πρώτη βινηλιακή κυκλοφορία στην καριέρα του Νίκου Οικονομόπουλου, θα μπεις τώρα στο Instagram του Σφαίρα 102.2. Ας δώσουμε τώρα το διαγωνισμό. Για να δηλώσεις συμμετοχή, μπες στο Instagram Σφαίρα 102.2, κάνε και follow βέβαια το λογαριασμό μας, και μπες να βρεις το post για να κερδίσεις και εσύ το συλλεκτικό αριθμημένο διπλό βινήλιο. Την πρώτη βινιλιακή κυκλοφορία του Νίκου Οικονομόπουλου από τον Σφαίρα 102.2. Το «Κοίτα να μαθαίνεις», μιας και το μελέτησα, ας ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Το πρώτο του νομίζω ήτανε. Από τα πρώτα τέλος πάντων.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
3: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
2: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
5: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
6: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
5: Ποια επιλογή?
6: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
5: Δηλαδή?
6: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
5: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
6: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
5: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
6: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
5: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
6: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
5: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
6: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
5: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
6: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22
5: επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
6: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22.

0: Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SRG T400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SRG T400, έτοιμο για όλα.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
5: Splish Splash και θα τρελαθ.

0: Έρι, πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και

0: Ονειρεύω μου κλειστή, ονειρεύω μου ανοιχτή.
1: Στα πήκε φίμη, τούλα μητερή. Αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πήκε φίμη,
0: την πότα πιο ψηλή. Τη θέλω σαν τρελή.
1: Στα πήκε φίμη,
2: και στο κλειδί αντιγραφή.
1: Στα πήκε φίμη.
2: Καταστήματα Πι και Φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πι και Φι. Αργέντη 4 και 6.
4: Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Σφαίρα 102,2. Για τυχείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
9: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
10: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που

0: τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
1: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
0: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
2: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
1: Ανανέωση.
2: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
3: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
1: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
5: Για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
6: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
14: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
15: Για πότε είναι αυτά?
14: Για σήμερα.
15: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
16: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
15: Οχ, φτάσαμε.
14: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
16: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Plus, plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
21: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: ο Πέτρος Ιακωβίδης και έτσι έχει μάθει στον Σφαίρα 102.2. Παντρεύτηκε και Τέιλορ Σουίφτ, διαβάζω τόση ώρα για τον ηφικό. Τίποτα ακόμα, ρε παιδί μου. Πώς θα κρατάνε έτσι κρυφά αυτές και του εξωτερικού. Λοιπόν, αν και δεν έχουν γίνει γνωστές ορισμένες λεπτομέρειες και τις εμφανίσεις της νύφης και του γαμπρού, τις δημιούργησε ο οίκος Dior. Σχεδιάστηκαν από τον Τζόναθαν Άντερσον. Δεν έχω μιλήσει και με τη Χριστοπούλου για να μου πει λεπτομέρειες. Ό,τι ξέρω κι εγώ, τι διαβάζω δηλαδή, γιατί δεν είμαι και. Δεν τα ξέρω και καλά. Συνεργάστηκαν πολύ στενά με την ύφη και τον γαμπρό από τον Νίκο για να τα φτιάξουν όλα αυτά. Πρόκειται για το πρώτο νυφικό υψηλής ραπτικής που σχεδιάζει ο δημιουργός, ο συγκεκριμένος, για μια παγκοσμίως γνωστή διασημότητα. Τα παπούτσια κατασκευάστηκαν κατά παραγγελία από τον Christian Louboutin, ενώ η νύφη φορούσε κοσμήματα καρτιέ. Η Daily Mail το πήγε ένα βήμα παραπέρα, αναφέροντας ότι το νυφικό της Taylor Swift ήταν εμπνευσμένο από αυτό που φόρεσε η Elizabeth Taylor όταν παντρεύτηκε τον Conrad Hilton το 1950. Αφού το έχει δει κανένας. Σε γραμμή ball grown και μακριά μανίκια. Α, τέτοιο νηφικό φορούσε. Μάλιστα. Τι ήθελα να σας πω. Ναι, χαμός έγινε εκεί. Δεν υπάρχει καμία φωτογραφία. Μα καμία. Δεν έχει κυκλοφορήσει τίποτα. Γύρω στα 1000 άτομα λέει ήταν. Παντρεύτηκε λοιπόν τον εκλεκτό της καρδιάς της. Παρουσία περίπου 1000 καλεσμένων στο βληματικό στάδιο Madison Square στην Νέα Υόρκη. Madison Square Garden. Και περιμένουν να μάθουν. Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες, πολύ λίγες από τις αφίξεις, μικρές λεπτομέρειες, με το μαγεμένο κήπο που είχε δημιουργηθεί και κάποια αναμνηστικά δώρα που έδωσε το ζευγάρι στους καλεσμένους. Να ζήσουν τα παιδιά, να ευτυχήσουν, βίων ανθόσπαρτων, ευχηθούμε εμείς. Βίων ανθόσπαρτων. Λοιπόν, απογευματινό Σφαίρα 102.2 και ας πάμε στα δικά μας. Ας πάμε στα δικά μας αυτά τα ωραία, γιατί μπορεί να παντρεύονται εκεί και να είναι just merit και όλα αυτά. Εμείς δίνουμε SAP και είμαστε καλύτεροι. Δίνουμε πολύ ωραία σανίδα SAP από τα Mac Stores. Στέλνετε τώρα πάρα πολλά μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφετε Mac Stores και ενώ και ονοματεπώνυμο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή αυτή και έχουμε και άλλη μία Παρασκευή μετά. Οπότε έχουμε έναν νικητή εβδομάδα και έναν αμέσως μετά. Μη σκάς καθόλου, θα κάνεις καλοκαίρι στα Mac Stores, θα έχεις τα πάντα από όλα όσα χρειάζεσαι για να πας στην παραλία. Ξαπλώστρες θέλεις, τέντες, ομπρέλες, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες θέλεις, βατραχοπέδιλα, ό,τι και αν θέλεις. Έχει πάρα πολλά πράγματα, μάλλον έχει όλα αυτά που χρειαζόμαστε και στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Όλα αυτά στα Mac Stores και online στα macstores.gr. Την ακούσουμε Ρέμο βεβαίως. Αντώνης Ρέμος αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και Δευτέρα.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

πλησιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Βγαίνει ο άλλος που τον πονούσε ο λαιμός του πάρα πολύ, φτάνει, μπαίνει μέσα στο γιατρό. Λέει, γιατρέ μου,
2: πονάει πάρα πολύ ο λαιμός μου, δεν μπορώ να καταπιώ.
1: Το γιατρέ του λέει, βγάλε τα ρούχα σου.
2: Του λέει, μιλάτε σοβαρά, γιατρέ. Του λέει, ο λαιμός μου σας λέω πονάει. Τι βγάλε τα ρούχα σου, τι είναι
1: τα ρούχα. Λέει, σας παρακαλώ, μου λέει, κύριε, βγάλε τα ρούχα σας. Αφού σας το λέω εγώ. Ξετίνεται αυτός, μένει με το εσώρουχο, του λέει, βγάλετε και το εσώρουχο.
2: Γιατρέ, δεν καταλάβετε, μάλλον λέει, σας είπα για το λαιμό μου.
1: Δεν θα βγάλετε, σας παρακαλώ, ήρθατε στο γιατρό. Καθίστε στα 4, στο κέντρο του δωματίου. Καθίστε στα 4, λέει, στο κέντρο του δωματίου. Ναι, καθίστε στα 4. Συγχωρείτε λίγο στη γωνία.
2: Στη γωνία.
1: Ναι. Λέει, ναι.
2: Πώς είναι να πας
1: γωνία. Λέει πάλι στα 4, λέει, αλλά πηγαίνετε στη γωνία. Πάει στη γωνία, στα 4, το ξανακοιτάει. Του λέει, τώρα πάτε λίγο στην άλλη απέναντι γωνία.
2: Λέει πώς.
1: Λέει έτσι όπως είστε στα 4, λέει. Πηγαίνετε στην άλλη γωνία, έτσι όπως είστε γυμνός. Το πηγαίνει από εδώ, το πηγαίνει από εκεί, το πηγαίνει παραπέρα.
2: Του λέει, γιατρέ, δεν είναι δυνατόν. Του λέει, σας παρακαλώ, του λέει, τι είναι, γιατί με βάζετε και το κάνω αυτό που λέει. Τι σχέση έχει αυτό με το λαιμό.
1: Όχι, λέει, δεν έχει καμία σχέση, λέει. Είναι ένα παρόμοιο τραπεζάκι και δεν ξέρω πού να το πάει.
0: Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
4: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
5: νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
8: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
9: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
10: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
15: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
16: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
17: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
18: Σφαίρα 989. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
19: Εντός. Στοιχείο, Λεωφόρος Ενώσεως 98, δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
20: Η ώρα είναι 6.
21: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
22: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση. Φωνές. Ζέστη. Πολύ ζέστη. Φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
23: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
22: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
24: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονέτ
0: Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22 7 10 44 222.
1: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
2: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
1: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
2: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
1: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
2: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
1: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22 7 10 78 832.
2: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
4: Ακούω σφαίρα!
24: Μερί, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
25: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
24: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
25: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
24: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι?
25: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
26: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22 71 0 43 651 και 694 590 4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
27: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
28: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστερικά.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
3: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
6: Όπου και να είστε, εύχομαι να είσαστε καλά, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, ένα όμορφο ξεκίνημα εβδομάδας. Να βάλουμε ένα ωραίο τραγούδι από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Πολλά φιλιά να στείλω και στην Σάρα που μου στέλνει μηνύματα. Από Χατζηγιάννη ποιο θέλω? Θέλω το, πες το, όχι το παιδί της βροχής, το άλλο. Το πάρτε όλα δικά σου. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Επιστρέφω σε λίγο να παίξουμε. Να παίξουμε για Water Fun Water Park. Να παίξουμε για Pizza Fun πακέτο κόμπο. Να παίξουμε και να περάσουμε ωραία σίγουρα. Και να γελάσουμε και να ακούσουμε ωραία τραγούδια. Μιχάλης Χατζηγιάννης υπέροχος.

Απογευματινό σφαίρα 102-2. Γελάω γιατί διαβάζω τίτλους. Λίγο πριν βγούμε στον αέρα, διαβάζω λίγους τίτλους. Ας πούμε τώρα πέφτω πάνω στον Tom Holland. Είναι όλοι οι τίτλοι αυτοί μαζεμένοι σε ένα tab, τέλος πάντων, που λέει: ο Tom Holland πίστεψε ότι ο Christopher Nolan δεν ήταν ικανοποιημένος από την ερμηνεία του στην Οδύσσια. Αμέσως μετά, επόμενος τίτλος: η συμβουλή γάμου που έδωσε ο Adam Sandler στην Taylor Swift και στον Travis Kelce, να συνεχίσετε να φιλιέστε. Και μετά η Ιωάννα Τούνη: έχουν πάρει άδεια, έχουν πάρει ρεπό όλες οι τόξικα κυτρινιάρικες εκπομπές και μπορώ πλέον να χαρώ το καλοκαιράκι μου σαν άνθρωπος. Ιωάννα Τούνη. Και κάπως έτσι συνεχίζονται οι τίτλοι. Συνεχίζονται. Α, η Μαριλούκα Τσαφάδου κέρδισε το Your Face Sounds Familiar. Τη θαυμάζω τόσο πολύ αυτή την κοπέλα. Μ' αρέσει τόσο πολύ αυτός ο άνθρωπος. Την έχω δει και στο θέατρο, την είδα και στην οικογένεια Τσεκμέ με τον Τόλμη Παπαδημητρίου. Είναι εξαιρετική ηθοποιός. Στο Your Face ήταν καθηλωτική κάθε φορά που έβγαινε στη σκηνή και μεταμορφωνόταν. Και τελικά κέρδισε και το παιχνίδι, το Your Face. Εξαιρετική, όλοι ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά η Μαριλού πραγματικά είναι καταπληκτική, είναι καθηλωτική. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι εδώ παρέα μας βεβαίως. Και θέλω να σας πω ότι τη θυμόμαστε όλη την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε λοιπόν την καμπάνια αυτή, πάρα πολύ ωραία, στα social media της εταιρείας. Πολλά φιλιά στο φίλο μου, τον Γιώργο τον Κιαχίδη, που είναι εδώ μαρέα μας από Θεσσαλονίκη. Συντονίζεται καθημερινά στον Σφαίρα 102.2. Αφενός γιατί με αγαπάει πάρα πολύ, αφετέρου γιατί του αρέσει να ακούει τον Σφαίρα 102.2 βεβαίως. Και θέλει να με αγαπάς από Δέσποινα Βανδύ. Εγώ χατήρι στο Γιώργο δεν πρόκειται να χαλάσω ποτέ. Οπότε αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2, Δέσποινα Βανδύ και να μ' αγαπάς.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
6: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
6: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 227100. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
6: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 227100.

0: ποιότητας και της κατασκευής.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
0: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
0: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Έλα, μαμά.
3: Πού είσαι, αγόρι μου?
2: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
3: Από χθες εκεί είσαι?
2: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
3: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
2: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
3: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
2: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
3: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
0: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740-22045 και 6949-2587-12.
1: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
4: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
5: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα. Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
5: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
4: Ποια επιλογή?
5: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
4: Δηλαδή?
5: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
4: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
5: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
4: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
5: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
4: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
5: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
4: Πιστοποίηση

0: Υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
1: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
0: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
1: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
0: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
2: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έγχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
3: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
4: Δυνατά.
3: Στοιχείο.
4: Γιατί.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου και φορτηγό στον Σφαίρα 102.2, παρέα με την Novibet βεβαίως. Διότι η Novibet έχει φέρει το Novi Social, το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις τα παρολί σου, τα massive win σου και κάθε σου στοιχηματική έμπνευση και τις μοιράζεις με τους δικούς σου followers. Τι περιμένεις λοιπόν, το παγκόσμιο παίζει στην Novibet και εσύ μπαίνεις στο Novi Social. Novibet.gr, κάθετος στοίχημα. Είστε έτοιμοι για αυτό που θα ακολουθήσει? Είστε έτοιμοι να τηλεφωνήσετε αμέσως τώρα στο 211-770. Ο καφές χύθηκε. Όχι πολύ. Μπορεί να περιμένει, μπορεί να περιμένει. Χριστέ μου. Τι έχει γίνει, μας έχει ματιάσει ο ράπτης, να ξέρεις, Μπούνια. Γίνεται χαμός. Πρέπει να μας κάνει από μακριά αυτό. Λοιπόν, κάτσε βάλω εδώ να στεγνώσει μέχρι να παίξουμε. 2-11-779-31. Τηλεφωνήστε να παίξουμε βρες το τραγούδι και ξεκινάμε με Water Fun Water Park. Τι γίνεται εκεί? Μπαίνει σε mood διακοπών αμέσως, αφού βγεις στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Με το που βγεις στην έξοδο 5, εκεί μπαίνει σε mood διακοπών με ατελείωτες βουτιές, στις τεράστιες πισίνες, τρελή αδρεναλίνη στις νεροτσουλίτες, φυσικά απόλυτη χαλάρωση κάτω από τις ομπρέλες, στις αναπαυτικές ξαπλώστρες, με κοκτέιλ, με καφέ, με φαγητό, με κλαμπ σάντουιτς, με ό,τι θέλεις. Και εγώ έχω στα χέρια μου ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Αρκεί να μας πεις ποιο τραγούδι ψάχνουμε, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
1: Δημήτρης.
0: Σαν να έχω καιρό να μιλήσω με κόσμο. Σαν να έχω καιρό. Ή την Παρασκευή μιλήσαμε. Δεν θυμάμαι. Δημήτρη μου, από πού τηλεφωνείς?
1: Αθήνα, εδώ πέρα.
0: Εδώ πέρα πού? Εδώ πέρα είναι Μεγάλη Αθήνα.
1: Σωστά. Λοιπόν, είμαι Νέα Ερυθρέα.
0: Έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
1: Έχω κανένα μήνα, ένα μισή.
0: Γιατί ακούγεσαι λίγο αγχωμένο, σαν να μιλάμε πρώτη φορά.
1: Όχι, όχι.
0: Άνετος να είσαι, Δημήτρη μου, άνετος. Λοιπόν, με το 1, με το 2, με το 3 και...
1: 2,5 του Γονίδη.
0: Δικός μας είσαι εσύ. Δικός μας είσαι. Λοιπόν, Δημήτρη μου, θέλω να μου στείλεις τη στοιχεία σου στο Viber, μπορείς?
1: Ωραία, θα στέλνω τώρα.
0: Τέλεια, σε περιμένω, φιλιά.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια. 2-11-779-31, μπαμ μπαμ, τελείωσε σήμερα το πρώτο δώρο και πάμε για Pizza Fan πακέτο κόμπο. Έχω ένα πακετάκι Pizza Fan, το οποίο έχει μέσα μία πίτσα 10 τεμαχίων, premium bianca ζύμη αλφόρνο λεπτή crispy, ένα burger και μία μακαρονάδα. Όλα αυτά σε ένα πακετάκι για εσένα που θα τηλεφωνήσεις. Τώρα θα βγεις αέρα και θα μας πεις ποιο τραγούδι έχει επιλέξει ο Γιάννης Μπούνιας. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
2: Νίκο.
0: Από πού τηλεφωνείς?
2: Από Κόρινθο.
0: Κόρινθο, γιατί η φωνή σου μου φαίνεται τόσο γνωστή, σαν έχεις πάρει πολλές φορές τηλέφωνο εσύ.
2: Έχω πάρει, μια αλήθεια, ναι.
0: Έχεις πάρει πολλές
2: φορές.
0: Δεν έχεις κερδίσει ποτέ.
2: Όχι.
0: Απίστευτο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα σου. 1, 2, 3 και...
2: η Ζώζεφιν είναι...
0: Πες μας τίτλο τραγουδιού.
2: Ναι, μισό.
0: Εγώ στη ζωή μου δεν μένω να νικώ. Εγώ. Γεια σου, φιλάκια, Νίκο μου. Γεια. Δεν τον Νίκο δεν μπορεί να κερδίσει με τίποτα. 2-11-779-31. Πόσο έχουμε σήμερα?
3: 6.
0: Ναι, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
4: Κατερίνα.
0: Κατερίνα, ποιος κοιμάται?
4: Η κόρη μου.
0: Πόσο χρονών είναι?
4: Είναι 12, αλλά επειδή είχε πάει σε μια φίλη και κουράστηκε σε μια εκεί πισίνα και...
0: Είχαμε sleepover και τέτοια.
4: Σωστή.
0: Αχ, αυτά τα sleepover μας έχουν φάει.
4: Άστα.
0: Άστα. Λοιπόν, 1, 2, 3 και...
4: Της Φουρέιρα είναι. Άλλη μια μπορώ. Σίδα πολύ.
0: Τηλεφών.
4: Ναι.
0: Φιλάκια.
4: Γεια.
0: 2-11-779-31. Στην Pizza Fan πάντα δυσκολεύει το πράγμα. Δεν ξέρω γιατί. Αν και το τραγούδι αυτό είναι πολύ... Ναι. Εύκολα. Ναι. Δεν έχω να πω κουβέντα. Άτσι και δεν κερδίσει κανείς, σου πω. Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου?
5: Μαργαρίτα.
0: Πρέπει να χαμηλώσει το ραδιόφωνο σου εντελώς.
5: Ναι.
0: Ναι, Μαργαρίτα μου, πού τηλεφωνείς?
5: Από Κερατσίνη.
0: Από Κερατσίνη. 1, 2, 3 και...
5: Ναι. Υπάρχει ζωή, υπάρχει ζωή.
0: Και μετά από σένα. Μπράβο, σου κέρδισες. Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια.
5: Φιλάκια.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, γιατί τα κουνούπια δεν μπαίνουν σε μεσητικά γραφεία?
2: Δεν ξέρω.
1: Γιατί είναι με σίτες. Πώς τα λέω.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
11: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
12: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
13: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
14: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
15: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
16: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
17: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
18: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
19: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
18: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
19: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
18: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
20: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
21: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
6: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
22: Και γιατί να πάω εγώ στο πανεπιστήμιο? Να έρθει αυτό σε μένα.
23: Στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο γίνεται. Απογείωσε τις δυνατότητές σου με σπουδές εξ αποστάσεως. Επίλεξε ανάμεσα σε 9 προπτυχιακά και 60 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Κάνε αίτηση τώρα στο eap.gr.
24: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
25: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
27: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
28: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
29: 989 σφαίρα.
30: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
31: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
32: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
33: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
34: Η ώρα είναι 7.
35: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
36: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφί.
37: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
36: Στα πικεφί. Μητούλα μητερή. Αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφί.
37: Την πότα πιο ψηλή. Τη θέλω σαν τρελή.
36: Στα πικεφί. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πικεφί. Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
38: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
39: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
40: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο.
0: Πανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ, βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
1: Ακούω σφαίρα.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
3: Ρε εσύ, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
4: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
3: Ποια επιλογή?
4: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
3: Δηλαδή?
4: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
3: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
4: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
3: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
4: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
3: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
4: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
3: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ASEP για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
4: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
3: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
4: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
3: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
7: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
7: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
8: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
9: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
8: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
8: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
10: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
10: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
11: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
10: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων, πολυκατάστημα Πηξίδα, βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
10: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
12: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου.
1: Σφαίρα 989.

0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Και επειδή εσείς μπορεί να οδηγείτε, να έχετε έτσι τα δικά σας όλη μέρα, να είναι το κεφάλι σας καζάνι, κουδούνι, πώς τα λένε, ψάχνω εγώ για σας και βρίσκω πράγματα που αξίζει να διαβάσουμε, να ξέρουμε. Λοιπόν, τι διαβάζω, γιατί είναι και κάτι που με τρώει και εμένα, δεν μπορώ. Ούτε γεράνι, ούτε λεβάντα. Το φυτό που πρέπει να βάλετε στο σπίτι σας για να διώχνετε τις κατσαρίδες. Θέτε να σας πω, θέλετε, λοιπόν. Ο βασιλικός, κυρίες και κύριοι. Ο βασιλικός είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά φυσικά αποθητικά κατά των κατσαρίδων, γιατί το έντονο άρωμα μπλοκάρει τις αισθήσεις τους. Και εγώ το ξέρω αυτό. Ξέρουμε, ρε παιδί μου, λεμόνι, δάφνη, λεβάντα, μέντα. Υπάρχει έτσι μια χούφτα από σπιτικά και φυσικά για δροσόφια για να καταπολεμήσετε τις κατσαρίδες. Αλλά τώρα αυτό που διαβάζω είναι πολύ δυνατό, διότι λέει ότι πέρα από τις μαγειρικές και θεραπευτικές ιδιότητες του βασιλικού, είναι ένα εξαιρετικό φυσικό αποθητικό. Το μυστικό δεν είναι μαγικό, αλλά είναι ούτε χημικό, έχει τίποτα. Οι κατσαρίδες δεν έχουν καλή όραση. Οπομένως βασίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις κεραίες τους, οι οποίες λειτουργούν ως ευαίσθητη οσφρυτική και χημική υποδοχή για να βρουν τροφή, νερό, σύντροφο, τα πάντα. Τις εσείς τα κάνουν όλα. Λοιπόν, και έτσι ο χημικός, επειδή έχει έντονο άρωμα, λίγο ρε παιδί μου το χαϊδεύεις και βγαίνει άρωμα. Εγώ που έχω βασιλικούς πολλούς στο σπίτι, δηλαδή, λίγο να περάσω και να κουμπίσει όμως μου, μυρίζει αρκετή ώρα. Είναι από την Κίμωρα, βέβαια, γι' αυτό. Και έτσι λοιπόν, αν και για μας ο βασιλικός έχει μια ευχάριστη, λέει, μυρωδιά, για τις κατσαρίδες είναι δύσκολο να την αντέξουν. Οπότε. Να, ορίστε. Κατάλαβες, αυτό είναι. Πάμε λοιπόν, μιας και μιλάμε για βασιλικούς, μιας και μιλάμε για βεράντες. Είναι καλοκαίρι, καλοκαίρι 6 Ιουλίου. Και αν θέλεις να πας στη θάλασσα και θέλεις πράγματα να πάρεις για να είσαι πλήρως εξοπλισμένος, θα πας στα Max Stores. Θα περάσεις από τα Max Stores και θα τα βρεις όλα εκεί σε ένα σημείο, στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Και εμείς λοιπόν τώρα έχουμε τον super top καλοκαιρινό διαγωνισμό. Για να διεκδικήσεις μια Sun Pro σανίδα SAP αξίας 249,99 ευρώ από τα Max Stores με πολύ αγάπη, στέλνεις τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022, γράφεις Max Stores και το ονοματεπώνυμό σου.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.

0: 89.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
2: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
2: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Η ώρα είναι 7:30.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής.
6: Συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής.

0: κορνής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
0: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
3: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
2: Ποια επιλογή?
3: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
2: Δηλαδή?
3: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
2: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
3: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
2: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
3: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
2: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
3: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
2: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
3: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
2: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
3: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
2: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
4: Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
3: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
4: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
5: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γενής.
4: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
5: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
4: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
4: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
5: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
6: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
7: Φυσική. Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay e-com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με επιπλακή που και

0: αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
2: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
1: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
6: Τι θα γίνει την Παρασκευή. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2, απόγευμα Δευτέρας 6 του Ιούλη. Πριν σας πω αυτό, καταρχάς σας πω για το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θέλω να σας πω ότι όλοι θυμόμαστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας από και τα 168 χρόνια του. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένα συλλοκληρωμένο πάροχο ρεύματος και φυσικού αερίου. Μπορείτε να ανακαλύψετε και εσείς την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας social media της εταιρείας Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θέλω να σας πω ότι διάβασα πριν για τους 6 προορισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα που μοιάζουν με νησί. Και όντως, δηλαδή νούμερο 1 έχει το λιμένι στη Λακωνία. Καταπληκτικό αυτό το μικρό αυτό κολπάκι με τα τυρκουάζ νερά. Κατεβαίνει στις στροφές του δρόμου από την Αρεόπολη και πραγματικά μαγεύεσαι. Εξαιρετικό, εξαιρετικό μέρος. Νούμερο 2 έχει την Πάργα στην Ήπειρο. Μετά έχει Κυπαρίσι Λακωνία. Έχει το Γαλαξίδι στη Φωκίδα. Σίβωτα Θεσπρωτεία, επίσης μου έχουν πει εξαιρετικό μέρος. Άγιος Νικόλαος στη Μεσσηνία. Αυτές είναι κάποιες περιοχές που είναι στην ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά μοιάζουν σαν να είσαι σε νησί. Λοιπόν, η Novibet παρέα μας εδώ, όπου θέλω να σας πω ότι η Flexcar και η Novibet βάζουν το πιο σημαντικό καλάθι του καλοκαιριού. 10 με 12 Ιουλίου το Paros Beach Hoops έρχεται στην παραλία της Πάρου για τη δημιουργία μονάδας αιμοκάθαρησης στο νησί. Και μπορείς να παίξεις μπάσκετ στην άμμο, να γνωρίσεις από κοντά τον Ambassador Βασίλη Σπανούλη και να προσφέρεις κι εσύ για την μονάδα αυτή αιμοκάθαρσης. Κάθε συμμετοχή μετράει και κάθε πόντος μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην ενίσχυση της υγείας των κατοίκων του νησιού. Χορηγός επικοινωνίας στον Καζέτα φυσικά. Για πιο πολλές πληροφορίες parosbeachhoops.gr. Αυτά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Με πάρα πολύ έτσι αγάπη, κέφι, χαρά, υγεία πάνω απ' όλα. Αύριο 7 Ιουλίου στις 5 η ώρα θα είμαι και πάλι εδώ. Από το απογευματινό σφαίρα 102.2. Πολλά φιλιά σας στέλνω. Έρχεται η Ράνια Κωστάκη από τώρα και μέχρι τις 11. Να είστε καλά, να προσέχετε.
5: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Ανατράπηκε φορτηγό γεμάτο περούκες. Παρακαλώ, βέβαια.
3: Περούκες.
2: Ναι, φοβερό. Ο οδηγός έγινε μαλλιά κουβάρια και αυτή τη στιγμή η αστυνομία χτενίζει την περιοχή.
4: Ένα χτενίζομαι με χτένα.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Αρχίζει!
11: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
10: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
11: Πού δηλαδή?
10: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
12: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
2: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
3: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέλεις να υποφεληθεί από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
11: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
10: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματικό.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
4: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
3: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Πέρασα τώρα το Σαββατοκύριακο, μωρέ. Είστε καλά τώρα, ε? Σας έχει σπάσει κανείς τα νεύρα? Αγνοήστε τον. Σαν να μην συνέβη ποτέ. Καταλαβαίνω ότι θέλει πάρα πολύ, δηλαδή, να έχεις φτάσει σε τέτοιο σημείο, να είσαι ζεν δηλαδή, να κοπανιούνται, να λένε τα δικά τους και να μην σε αγγίζουν όλα αυτά. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Αν είσαι και άνθρωπος που γενικά σου αρέσει η δικαιοσύνη και θέλεις να είναι τα πράγματα έτσι όπως πρέπει, με τα δικά σου εννοώ τα δεδομένα και τα κολλήματα που μπορεί να έχεις στο κεφάλι σου, δεν μπορείς αυτό να το κάνεις. Αλλά άκουμε τώρα, σε παρακαλώ πολύ, άκουσέ με. Για καλό είναι αυτό που θα σου πω. Δεν μπορείς να ελέγξεις κανέναν άλλο πέρα από τον εαυτό σου. Όσο και να κοπανηθείς, όσο και να ζοριστείς και να στρεσαριστείς, εσύ θα ζημιωθείς. Οι άλλοι θα κάνουν αυτό που θέλουν με τον τρόπο που το θέλουν. Και αν αυτός ο τρόπος σου πάει σε ένα τα νεύρα, αυτό που μπορείς να κάνεις εσύ είναι απλά να απομακρυνθείς. Μόνο τον εαυτό μας μπορούμε να ελέγξουμε. Άρα τι κάνουμε? Απομακρυνόμαστε ή τέλος πάντων αποφασίζουμε να μην να μην αφήνουμε οποιονδήποτε και το οτιδήποτε να μας επηρεάζει από ένα σημείο και μετά. Εντάξει. Λοιπόν, έλα να οργανωθούμε. Έλα λίγο εδώ.
6: 989.
7: Σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
10: Έλα, μαμά.
11: Πού είσαι, αγόρι μου?
10: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα?
11: Από χθες εκεί είσαι?
10: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
11: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
10: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
11: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις?
10: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
11: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
10: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. εστιατόρια, ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
11: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
10: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 25872.
11: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
6: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος.
12: Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
6: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
12: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
13: Στοιχείο, κατάστημα ηλεκτρονικό. Νέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
14: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
15: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
14: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
15: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
14: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
15: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
14: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
15: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
14: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
15: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
16: Ακούω σφαίρα.
17: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
19: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
18: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
20: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
20: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
18: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
21: Σφαίρα 98,9. Ανιάσα δρουσιάς στο καυτό καλοκαίρι.

0: 989 Σφαίρα.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Πάρτε τώρα τηλέφωνο. Ναι, μην τρέπεστε. Πρωί-πρωί. Πείτε του «Σ' αγαπώ». Σ' αγαπώ και ας μην βρίσκω ποτέ. Σ' αγαπώ.
4: Μήπως ενοχλεί τέτοια ώρα.
3: Όχι, δεν θα ενοχλήσει να πει
5: σ' αγαπώ. Λίγο νωρίς, Γρηγόρη.
3: Θυμάμαι πριν από τη μάνα μου την έλεγα «Μαμά, σ' αγαπώ». Τι ώρα. Πείτε αυτό του «Σ' αγαπώ» σου υπάρχουν.
5: Παίρνει τηλέφωνο, Γιώργο.
6: Καλημέρα.
3: Σ' αγαπώ.
5: Ποιος ήταν, ρε.
4: Ένας φίλος.
5: Όλοι παίρνετε κάποιον τώρα, έχετε τρελαθεί τέτοια ώρα.
7: Και τι να μην πάρουμε τώρα, θα δείτε τι πάθουν όλοι.
6: Bonjour.
3: Σ' αγαπώ.
6: Και αυτό. Εγώ σ' αγαπώ.
3: Φίλια, γεια.
5: Δεν σε χάλασε. Λίγο γι' αυτό.
8: Μανώ.
6: Έλα, γόρι μου.
8: Σ' αγαπώ πολύ, να ξέρεις.
5: Τώρα μην με τρελαίνετε, ρε φίλε.
8: Σ' αγαπώ, φιλιά.
9: Καλημέρα, τι έγινε.
5: Αδερφή, σ' αγαπώ.
9: Γιατί, τι έκανα.
3: Βλέπεις.
2: 6 με 7,
10: 8, 9,
2: 6 με 10. Πάμε και πρωτοβουλία. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
11: Μόνο επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
0: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο.
3: Νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας

0: Χαράζει μόδα.
1: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
2: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
1: Ποια επιλογή?
2: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
1: Δηλαδή?
2: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
1: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
2: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
1: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
2: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
1: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
2: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
1: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
2: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες του αύριο.
1: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
2: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή. Καλέστε μας στα 22710-83070 και 22710-72497.
1: Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Γιατί η γνώση είναι επιλογή.
3: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
4: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
3: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
4: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
3: Στα πι και φι.
5: Και στο κλειδί αντιγραφή.
3: Στα πι και φι.
5: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
2: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
6: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
7: Splash, splash και θα τρελαθώ.

0: ζουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Η σχολή εμποροπλοιάρχων, όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις, πώς λέγεται?
4: Πώς?
3: Γίνεται δεν μποροπλοιάρχων.
5: Εμένα μου άρεσε.
2: 6 με 7, 8,
6: 9,
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
1: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: Καλοκαίρι στον Σφαίρα
1: 989.
2: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός. Στοιχείο. Λεωφόρος Ενώσεως 98. Δίπλα στο My Cafe. Σας περιμένουμε.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
6: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
5: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
6: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λεντούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
5: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
5: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
7: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
7: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
8: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ, με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
9: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη, 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
8: Ξημερώνει, χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
8: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
0: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: παπαγαλάκι τώρα. Όμηρο. Όμηρο, μα καλά, τι όνομα είναι αυτό για παπαγάλο? Γιατί είναι το Ίσους όνομα για το Περμάν.
1: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
2: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
3: Σφαίρα, τώρα περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: κι όποιος αγαπάει τραγουδάει κι αυτό.
1: Το ακούς τον Σφαίρα, είναι επιτυχία.

0: Sport Sfera 989.
1: Έλα, μαμά.
2: Πού είσαι, αγόρι μου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός, δεν σου είπα.
2: Από χθες εκεί είσαι?
1: Ναι, βρε, μάνα. Έχει και δωμάτια. Έμεινα εδώ.
2: Μα καλά, τόσο ωραία είναι.
1: Να σου πω, άνετο δωμάτιο. Υπέροχο πρωινό, φανταστικό φαγητό, θεματική βραδιά χθες το βράδυ και θέα από τον μπαλκόνι που δεν χορταίνεται.
2: Δηλαδή, δεν λες να φύγεις.
1: Εδώ που τα λέμε, δύσκολα.
2: Ζακέτα είχες πάρει μαζί σου?
1: Στη φάμπρικα Βολισσός θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για μια ξεχωριστή απόδραση. Προσεγμένα δωμάτια. Ανανεωμένη εξωτερική χώρη με μοναδική θέα, πλούσιο πρωινό όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ξεχωριστές θεματικές βραδιές που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική.
3: Φάμπρικα Βολισσός. Ο προορισμός που σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο ακόμα. Στη Βολισσό. Από τις 24 Ιουνίου, ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας.
1: Τηλέφωνα επικοινωνίας 22740 22045 και 6949 258712.
3: Ακολουθήστε μας στα social media και ενημερωθείτε πρώτοι για τις επόμενες θεματικές μας βραδιές.
4: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Ρέση, πώς τα προλαβαίνεις όλα? Διάβασμα, ξένες γλώσσες, πληροφορική.
7: Επιλογή κάνεις ή παλεύεις μόνος σου?
1: Ποια επιλογή?
7: Το σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή. Έχει τα πάντα.
1: Δηλαδή?
7: Μαθήματα από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, καθημερινή μελέτη, ξένες γλώσσες, ECDL, ρομποτική, όλα σε ένα μέρος.
1: Wow, και εγώ παλεύω μόνος μου στο σπίτι.
7: Μάθηση με σιγουριά, επιλογή με εμπιστοσύνη.
1: Στο σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο Επιλογή φροντίζουμε κάθε μαθητής να έχει ό,τι χρειάζεται για να προοδεύει.
7: Προσφέρουμε ιδιαίτερα και ομαδικά μαθήματα σε όλα τα βασικά και πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
1: Καθημερινή μελέτη για δημοτικό και γυμνάσιο.
7: Ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, τουρκικά.
1: Πιστοποίηση υπολογιστών ECDL αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ για παιδιά από 10 ετών αλλά και για ενήλικες.
7: Και βέβαια, ρομποτική για τους μικρούς επιστήμονες. Του αύριο.
1: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνες σπουδών, τη Βαρβάρα Πουλή και τη Βίκη Σιδεράκη, είμαστε η σίγουρη επιλογή για την πρόοδο και την επιτυχία των παιδιών σας.
7: Σας περιμένουμε σε δύο σημεία, Εγκρεμού 14 και Πυργή.

0: Πλαστικών, ζαντών και αξεσουάρ, βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά, Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος, Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
3: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
6: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
6: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
8: Σφαίρα. Ακούς τις επιτυχίες.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Αγόρι μου, πέθανε ο μπαμπάς σου. Τι λες ρε μάνα? Τι είναι αυτά που λες ρε μάνα? Τώρα τον είδα στην κηδεία του κ. Κώστα του Χασάπη. Δεν με προσέχεις αγάπη μου, τι σου λέω. Προσέχεις ένα καλά.
2: 6 με 7,
4: 8, 9, 10.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ακούω σφαίρα.
10: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
12: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
11: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
13: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
13: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
11: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στη Χίο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
14: Σφαίρα FM 98,9. Το ραδιόφωνο που συνοδεύει το καλοκαίρι σου.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Breaking news. Κόπτουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι. Μόλις ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών με είδηση ότι αν χρησιμοποιήσουμε καταφύγια,
3: ναι,
2: σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όσοι τα χρησιμοποιήσουν θα πληρώσουν έρφια.
4: Καταπληκτικό. Γελάς και μόνος σου.
1: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
5: Μόνο επιτυχίες.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
5: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
6: Κομματάρες πάντα back to back.
7: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
8: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
9: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: καλησπέρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: Λίγο παραπάνω όταν χάνεσαι για λίγο, τότε χάνομαι κι εγώ. Το τραγούδι να τα σκάει και το άφη να τα σπάει. Μα το μη

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο, πρωινό Σφαίρα.
3: 1952 φεύγει από τη ζωή ο Ματσούντα ο Γιουτζίρο.
4: Εντάξει, τα θέλεις.
3: Επίσης το 1994 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Τσάρλς Μπουκόφσκι, ο Αμερικανός συγγραφέας. Ενώ σαν σήμερα θα είχαν γενέθλια ο Αμέρικο Βεσπούτσι.
5: Μεγάλη αδικία αυτό. Κάθε χρόνο το λέμε. Πρέπει να το πω, είναι πλέον παράδοση αυτό το αστείο. Αφού το λέγανε Αμέρικο Βεσπούτσι, γιατί δώσανε στη χώρα που ανακάλυψε το μικρό του και όχι το επίθετο να τη φωνάζουμε Βεσπούτσα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
1: Σφαίρα.
0: Τώρα.
1: Περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ακούω σφαίρα.
4: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
5: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
4: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
4: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Σφαίρα Radio.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο! Πρωινό Σφαίρα!
2: Καλησπέρα, λέω, ήταν μια κλίση στο κινητό μου. Μάλιστα, λέει, από εθνική είμαστε. Ναι, λέω, έχω σταματήσει τον μπάσκετ. Λέω, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Εσύ
1: με
4: 8, 9,
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα!
0: Τώρα με ένα μονοκλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
1: Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του

0: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
2: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Μόνο επιτυχίες.

0: 989. Σφαίρα.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Πρωινό σφαίρα.
3: Θέλω να μου πεις τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αυτό αν μου το πεις 500 ευρώ θα σου δώσω.
4: Βουγιουκλάκη.
3: Τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Να το πάρει το ποτάμι.
5: Όχι, άστο, 500 ευρώ θα πάρει.
6: Πέντα και τα θέλω και τώρα, όχι τίποτα άλλο, παιδιά. Πω, πω. Χιμουκλάκι.
3: Όχι, όχι, όχι, σε πολύ μακριά.
6: Τι.
3: Καρότ, τσέρι, καρότ, τσέρι. Και καρότ και τσέρι.
7: Καρότ, τσέρι, καρότ, τσέρι.
2: 6 με 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.

0: Soft Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη. Στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Σφαίρα FM 98,9. Το ραδιόφωνο που συνοδεύει το καλοκαίρι σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Πάρτε τώρα τηλέφωνο. Ναι, μην τρέπεστε. Πρωί-πρωί. Πείτε του σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Και ας μην βρίσκω ποτέ. Σ' αγαπώ.
4: Μήπως τι? Ενοχλεί τέτοια ώρα.
3: Όχι, δεν θα ενοχλήσει να πει
5: σ' αγαπώ. Λίγο νωρίς, Γρηγόρη.
3: Να με έπαιρνε τη μάνα μου να έλεγα μαμά σ' αγαπώ. Τι ώρα. Πείτε αυτό του σ' αγαπώ σου υπάρχουν.
5: Παίρνει τηλέφωνο,
6: Γιώργο. Παίρνει καλημέρα.
3: Σ' αγαπώ.
5: Ποιος ήταν, ρε.
4: Ένας φίλος.
5: Όλοι παίρνετε κάποιον τώρα. Έχετε τρελαθεί τέτοια ώρα.
4: Και τι να πάρω τώρα, θα δεις τι πάθουν όλοι.
6: Bonjour.
3: Σ' αγαπώ.
6: Αυτό.
3: Φίλια, γεια.
5: Δεν σε χάλασε. Λίγο γι' αυτό.
4: Μανώ. Σ' αγαπώ πολύ να ξέρεις.
5: Τώρα μην με τρελαίνετε, ρε φίλε.
4: Σ' αγαπώ, φιλιά.
7: Καλημέρα, τι έγινε.
5: Αδερφή, σ' αγαπώ.
7: Γιατί, τι έκανα.
4: Βλέπεις.
2: 6 με 7, 8,
8: 9, 10.
2: 6 με 10. Πάμε και πρωτοβουλία. Πρωινό Σφαίρα.
9: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
10: Όλα είναι μουσική.

τα λόγια στο καθρέφτη μου. Απόψε δε μασάω, κατάλαβα τα κίνητρα που ήσουν εδώ. Ανάγκη είχα φαίνεται να δώσω τόση αγάπη. Πιστεύεις ότι φεύγεις, μα εγώ αποχωρώ.

ποτέ μου δεν φοβήθηκα να κλείσω ένα κύκλο. Κι ας γίνεται στο πάτωμα κομμάτια η καρδιά, τριγύρω μου παράπονα κερί αρρωστημένη, και κάθε απάντησή σου μου πέφτει πια βαριά.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια. Πιέ Σταυρινούδης Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάσω, να φιλώ στο

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να βγω, κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: 989 Σφαίρα.
1: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Η σχολή εμποροπλοιάρχων, όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις, πώς λέγεται?
4: Πώς?
3: Γίνεται δεν εμποροπλοιάρχων.
5: Εμένα μου άρεσε.
6: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10.
2: Πρωινό Σφαίρα.
7: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
5: Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα.

0: σου. Παίζει εδώ. Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: 89 σφαίρα.
1: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
2: Αγόρι μου, πέθανε ο μπαμπάς σου. Τι λες ρε μάνα, τι είναι αυτά που λες ρε μάνα, τώρα τον είδα στην κηδεία του κ. Κώστα του Χασάπη. Δεν με προσέχεις αγάπη μου, τι σου λέω. Πρόσεξε με καλά.
1: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πάμε και πρωινό σφαίρα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας, την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη, στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας, θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο, την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Σφαίρα Radio.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Breaking news. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι. Μόλις ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών με είδηση ότι αν χρησιμοποιήσουμε καταφύγια,
4: ναι,
3: σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όσοι τα χρησιμοποιήσουν θα πληρώσουν έρφια.
5: Καταπληκτικό.
3: Πολύ καλό.
5: Γελάς και μόνος σου.
2: 6 με 7, 8,
6: 9,
2: 6 με 10. Πάμε και πρωτοβουλία. Πρωινό Σφαίρα.
7: Τώρα με ένα μόνο κλικ και ο Σφαίρα 989 είναι πάντα μαζί σου. Πληκτρολόγησε www.sfera989.gr. Κάνε κλικ στο iPhone και Android Radio και άκουσε τον Σφαίρα 989 από το tablet, το smartphone, το iPhone, το PC και μπες στην παρέα.
8: Απόψε, ο Σφαίρα κάνει παιχνίδι.
9: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Σφαίρα FM 98,9. Το ραδιόφωνο που συνοδεύει το καλοκαίρι σου.

0: 89 Σφαίρα.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Γιόλο! Πρωινό Σφαίρα!
3: 1952 φεύγει από τη ζωή ο Ματσούντα ο Γιουτζίρο.
4: Εντάξει, τα θέλεις.
3: Επίσης το 1994 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Τσάρλς Μπουκόφσκι, ο Αμερικανός συγγραφέας. Ενώ σαν σήμερα θα είχαν γενέθλια ο Αμέρικο Βεσπούτσι.
5: Μεγάλη αδικία αυτό. Κάθε χρόνο το λέμε. Πρέπει να το πω, είναι πλέον παράδοση αυτό το αστείο. Αφού το λέγανε Αμέρικο Βεσπούτσι, γιατί δώσανε στη χώρα που ανακάλυψε το μικρό του και όχι το επίθετο να τη φωνάζουμε Βεσπούτσα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
6: Το ακούς τον Σφαίρα, είναι επιτυχία.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Άκουσα πως όταν τίνεις αναφέρεις το όνομά μου.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
4: Ο αγαπημένος μας Νίκος Οικονομόπουλος για μια μοναδική βραδιά κοντά μας. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
3: Ξημερώνει χρώμα γύρω μουσική. Βάζω μπλούζα και ένα τζιν.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Αιγαίο. Προπόληση εισιτηρίων Πολυκατάστημα Πηξίδα. Βιβλιοπωλείο Επίκεντρο και στο Τύπη στην Αγιά Φωτιά.
3: Πες μου που θα με πας. Θα με πάσω στα αστέρια.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος για πρώτη φορά στοιχείο. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 989.
1: Η μουσική σου.